Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Να έρθω. Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου.
3: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι.

0: διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
5: Okay.
4: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
6: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
4: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλά ξυπνητούρια! Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης στη μέση της εβδομάδας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 με υπέροχη μουσική.

είπα λίγο έτσι να σας ανεβάσω την διάθεση με την ανισόπεδη δίσκο και παν-παν. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε φυσικά, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει ο καιρός σήμερα. Σήμερα λοιπόν που ανεβαίνει από ό,τι φαίνεται το αεράκι αρκετά. 28 βαθμούς θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία, 24 βαθμούς ελάχιστη, ηλιόλου στη μέρα. Οι αέριδες θα δώσουν ρεσιτάλ από ό,τι φαίνεται μέχρι το Σάββατο θα φυσάνε και την Κυριακή που δεν θα φυσάνε η θερμοκρασία θα κάνει ένα σάλτο, παιδιά. Έτσι λέει τουλάχιστον η πρόβλεψη, θα ανέβει αρκετά. Δεν πειράζει όμως, είναι Σαββατοκύριακο, είναι καλοκαιράκι, είμαστε έτσι όλοι προετοιμασμένοι για όλα αυτά και προετοιμασμένοι είμαστε όλοι όσοι έχουμε βάλει Climatologic στα σπίτια και στα γραφεία μας. Climatologic.gr, όλες οι πληροφορίες εκεί για ψήξη, για θέρμανση, για ηλιακούς θερμοσύφωνες. Είναι κρίμα να υπάρχει τρόπος να εξοικονομήσουμε ενέργεια και για το ζεστό νερό μας, αλλά και για την ψήξη και τη θέρμανση μας σε γραφείο και σπίτι με τη νέα τεχνολογία που μας προσφέρει Climatologic και να μην το έχουμε κάνει ακόμα. Μπείτε στο Climatologic.gr ή Ελευθερίου Βενιζέλου 106, είναι το φυσικό του το κατάστημα, το νέο. 5 μέτρα στην άνοδο, θα το δείτε εκεί, στο δρόμο προς Γάζη. Πηγαίνετε να πάρετε όλες τις πληροφορίες.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Καλοκαίρι στην καρδιά μου. Το ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε να δούμε πώς έχει σήμερα με τις παγκόσμιες ημέρες, ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Άκου τώρα εδώ. Η μέρα αυτή λοιπόν είναι για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Κάθε χρόνο έχουμε θύματα, είτε για από πλημμύρες, είτε από βροχές, είτε από δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, από πυρκαγιές. Επομένως, εάν οφείλεται κάτι στην κλιματική αλλαγή, σήμερα είναι η μέρα να ευαισθητοποιηθούμε και να καταλάβουμε πόσο σημασία έχει όλη αυτή η αλλαγή. Και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων βλέπω εδώ. Διορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι τα παιδιά μας πραγματικά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, μακάρι να τους δώσουμε την ευκαιρία, όλοι οι γονείς να δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά, και όσοι δεν είμαστε γονείς, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Στα νέα τα παιδιά να τα ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ό,τι καινούριο έρχεται είναι για το καλό όλων μας. Έτσι, και πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω. Το ακούσαμε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και έτσι σε θέλω θα πούμε και στο αγαπημένο μας Ανθοπολείο, το Heaven Ανθοπολείο που τα έχει όλα και ανθοδέσμες και δωράκια για κάθε περίσταση που μπορούμε να κάνουμε από εκεί. Και φυσικά αναλαμβάνει και στολισμούς υπέροχους για γάμους, βαπτίσεις αλλά και για κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event. Φτιάχνει πραγματικά εκδηλώσεις του ονείρου. Πηγαίνετε να το συναντήσετε από κοντά, να δείτε φωτογραφίες, να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. 28 10 8 24 9 70 είναι ο αριθμός τηλεφώνου τους και φυσικά μπορείτε να πάτε και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 στο φυσικό κατάστημα και να θαυμάσετε από κοντά αυτό που πραγματικά κάνουν. Σήμερα γιορτάζει, από ό,τι φαίνεται, ο πιο κοσμαγάπητος πρόεδρος όλων των εποχών. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Κύριε Πούτιν, χαίρετε και χρόνια σας πολλά σήμερα. Η Βλαδιμίρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος γιορτάζουν. Υπέροχα ονόματα, να τους πάρουμε τις ανθοδέσμες τους από το Heaven Ανθοπολείο. Δεν ξέρω βέβαια, πολλοί άνθρωποι στον κύριο Πούτιν θα στέλνανε άλλο πράγματι για ανθοδέσμοι. Δεν τον χωνεύουν, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τον ψηφίζουν οι Ρώσοι και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης είναι υποχρεωμένος, όπως και όλους τους πρωθυπουργούς και τους πρόεδρους όλων των χωρών, να τους υπομένουμε. Δεν τους ψηφίζουμε εμείς. Και να κοιτάμε καλύτερα πως ψηφίζουμε εμείς τους δικούς μας. Έτσι, πάμε για Teddy Swims και δεν τώρα, επιστρέφω σε λίγο.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Και ελπίζω να μείνατε λίγο στη γραμμή και εσείς εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 301 π.Χ. λοιπόν, μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος και ο ιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892 φοιτητικές ταραχές εδώ βλέπω στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικούπη. 1965 η κυβέρνηση ελληνική καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΚΣ από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών. Κατά του Προέδρου Μακαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Και 2006 αρχίζει η λειτουργία του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter που σήμερα το ξέρουμε σαν X. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Έλληνας τραγουδοποιός το 1943 και το 1980 γεννήθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ονομαζόμενος και Iron Mike, ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική στο Λαβρίντιο Κρήτη σε 102,8. Επιστρέφω λίγο μετά τις 7. Iron Mike, ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική στο Λαβρίντιο Κρήτη σε 102,8. Επιστρέφω λίγο μετά τις 7.
1: Είναι το top.

0: νούμερο 2.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
5: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
11: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μια αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
12: Okay.

0: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
1: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
0: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.
5: Hey, what's up? This is John Legend.
6: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλημερούδια, καλημερούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Τώρα ελπίζω να ξεξυπνήσατε καλά. Είμαστε από τις 6 στον αέρα εδώ. Γιάννης Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Μείνετε συντονισμένοι στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

Δεν είναι φωνή αυτή του Σιντάρτα, είναι μια αγάπη, είναι ένας έρωτας. Ακόμη λοιπόν, το ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε να δούμε πώς έχει ο καιρός σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας πόλη, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ζεστούλα, κλασικά, κλασικό καλοκαιράκι έτσι ελληνικό και κρητικό, με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Τα μελτεμάκια θα φυσάνε αρκετά δυνατά σήμερα. Λίγο θα κάνουμε υπομονή με αυτό το κομμάτι, αλλά να ξέρετε ότι αν δεν τα είχαμε και αυτά, θα είχαμε πραγματικά ψηθεί. Βλέπω εδώ τέτοιες θερμοκρασίες, 28 στο Ηράκλειο. Και βλέπω, ας πούμε, σε άλλες πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, θα πάει στους 33 και αύριο 34 και ανεβαίνει και πάει. Και ακόμα και σε πόλεις της Βορείου Ελλάδας, όπως η Καβάλα, που γεννήθηκα, 30 βαθμούς Κελσίου θα είχε σήμερα, παιδιά. Πάτρα 32, Θεσσαλονίκη, έτσι να σας κάνω μια βόλτα για να δείτε τι παράδεισος είναι η Κρήτη. Θεσσαλονίκη 33, θα ψήνονται, Γιάννενα 33. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Είμαστε ένας παράδεισος, τα μελτεμάκια μην τα γκρινιάζουμε. Και φυσικά μαζί μας εδώ σε αυτό το παράδεισο είναι και Climatologic, που κάνει παράδεισο και το γραφείο και το σπίτι μας με τις υπέροχες συσκευές της, σούπερ τεχνολογικές, για ψήξη και για θέρμανση. Λοιπόν, πάμε μόνο Climatologic. Μπείτε στο climatologic.gr, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Έρχεται ο Νίκος Απέργης τώρα με αυτά τα χίλια του που τα έχουμε λατρεύει.

Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρη Στάιλς ήταν εδώ. Μου θυμίζει το Χάρη Γαρεφαλάκι που έχουμε εμείς εδώ στο Λαβ Ρέντιο, που είναι γεμάτο style και εκείνο την απογευματινή του εκπομπή. Χάρη Στάιλς λοιπόν, As It Was ακούσαμε. Και έχω να σας πω, παιδάκια μου που με ακούτε, κάτι πολύ σημαντικό. Πονώ, κάντε κάτι. Πραγματικά με έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια η μέση μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εκεί που πάω να ορθοποδήσω, εκεί ξαναπέφτω. Ξεκινάω γυμναστική, κάνω μια βλακεία γιατί είναι για το ξερό μου το κεφάλι. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Κάνω μια βλακεία, ξανά πάρω το Γιάννη πίσω. Τι να κάνω, δεν ξέρω με αυτή τη μέση. Εάν έχετε κάποιο κόλπο, κάτι έτσι από τη γιαγιά σας, κάποια θεραπεία που να βοηθάει στη μέση, κάνα βοτάνι, δεν ξέρω, δείτε. Ό,τι μπορείτε, στείλτε μηνύματα. Πραγματικά σας λέω ότι έχω αρχίσει και πέφτω ψυχολογικά και λέω, ο λόγος είναι αυτή η μέση που δεν με αφήνει να δουλέψω από ένα σημείο και ύστερα. Και πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολλοί, γιατί βλέπω και στο element που έρχεστε για μασάζ, πολύ παραπονιέστε ότι σας ενοχλεί η μέση. Εμένα όμως έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να περπατήσω πια σε κάποιες φάσεις που έχει έξαρση, και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, κάθε λίγους μήνες δηλαδή. Πρέπει να οριζοντιωθώ στο κρεβάτι και να μείνω εκεί. Αν έχετε κάποιο βοτάνι, κάποιο έτσι κόλπο για να περάσει, 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας. Βοηθήστε εδώ το Χριστιανό, το Γιάννη, τον Καπνίδη, που θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και το πιο in love σημείο της Κρήτης είναι στον Καρτερό. Σικάντα Seascape Experience και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά και σας φέρνουμε την καλοκαιρινή ενέργεια μέσα από τη δική μας μουσική. Σικάντα Weekend λοιπόν με το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Παραλία, κοκτέιλ, σούσι, μοναδικές στιγμές σας περιμένουν και φυσικά έχουμε και δώρα. Δύο ακροατές μπορούν να κερδίσουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram, στο Love Radio Crete και μπείτε στην κλήρωση.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε και να απολαύσουμε μαζί τον ήλιο και τη θάλασσα μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί στον Καρτερό, στο Cicada Seascape Experience.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Εδώ μου στέλνουν διάφορα για το τι να κάνω με τη Μέση. Δεν μπορώ καν να τα διαβάσω. Έτσι, στο 6-9-56-64-10-28. Το τι κόλπα μου έχουν πει, αλλά παιδιά πρέπει να γίνω ακροβάτης. Δεν γίνεται να τα κάνω αυτά. Και δεν είναι όλα τα άλλα. Πρέπει να χάσω και βάρος και χάνω σιγά-σιγά. Έχω μπει σε μια διαδικασία έτσι να μειώσω λίγο τις θερμίδες μου και αντικαθιστώ τα γλυκά με κανονικό φαγητό. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι οικονομία κάνω στις θερμίδες όταν κάνω αυτή την αντικατάσταση του γλυκού δηλαδή με κανονικό φαγητό. Πρέπει να τρώω την εβδομάδα 2.500 θερμίδες για να χάνω κάθε εβδομάδα από μισό κιλό έως 800-900 γραμμάρια έως και ένα, ας πούμε. Έτσι, αν γυμνάζομαι συστηματικά κτλ. Κτλ. Τώρα με τη Μέση αυτό έχει σταματήσει. Αλλά αυτό είναι και βλέπω ότι τι χαζομάρες κάνουμε και παίρνουμε κιλά χωρίς λόγο. Κάτι ξηρούς καρπούς, όχι, θα φας 10 αμύγδαλα, 5 αμύγδαλα και τρως 35. Κάτι λίγο να βάλουμε, λίγο φυστικό βούτυρο, λέει το πρωί για ενέργεια. 50.000 θερμίδες το φυστικό βούτυρο. Μιλάμε κάτι τέτοια μικρά. Ή κάτι, ένα κρουασάν, 400 θερμίδες. Δεν δουλεύετε. Μιλάμε ότι είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το. Ή το 20% της ημερήσιας μου κατανάλωσης. Και τα έχω αντικαταστήσει όλα αυτά. Έξυπνες μικρές κινήσεις και βλέπω, έχω χάσει 4 κιλά. Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι με τον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω. Αισθάνεσαι και έξυπνος καμιά φορά. Κάνεις το αυτονόητο και λες πώς τα κατάφερα έτσι. Είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική εδώ και επιστρέφω σε λίγο. Μια εκδρομή θα σας πάω τώρα. Ακούστε τι ωραία.

0: πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι, μια στάση για καφέ είναι πάντα ευχάριστη. Στο John Coffee θα βρείτε καφέ, χυμούς, σμούθις, γλυκές και αλμυρές επιλογές, ενώ επιπλέον σας περιμένει και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρου Ικάρου 79. John Coffee, παιδιά, σπίτι δίχως John, προκοπή δεν κάνει και ειδικά καφέ δεν ξέρει να τον κάνει αν δεν είναι John. Φυσικά υπάρχει και καθημερινό delivery στα John Coffee και αφού ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της. John Coffee.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.

Ήταν η Billie Eilish εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, Birds of a Feather. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίτης και θα σας πάω μια βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, που εκεί όλοι οι θρύλοι ανεπανάληπτοι συνεχίζονται και θα συνεχίζονται για πάντα. Και δεν είναι άλλος ο λόγος που το λέω αυτό παρά το Dune, που είναι μια ταινία, μια τριλογία, με συγχωρείτε, όχι ταινία. Έχουν ήδη παίξει δύο ταινίες στον κινηματογράφο. Η τρίτη έρχεται από ό,τι φαίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 18 Δεκεμβρίου. Θα παίξει στις αίθουσες, αλλά στο Χαρταετό όλοι όσοι στεναχωριέστε ότι το Dune τελειώνει και η τριλογία τελειώνει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί εκεί υπάρχουν πραγματικά άπειρα βιβλία του συγγραφέα που έχει γράψει όλον αυτόν τον κόσμο του Dune. Ο Frank Herbert λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ίδρυσε, αυτός έφτιαξε πρώτος αυτό που λέμε επιστημονική φαντασία, είναι ο πατέρας της επιστημονικής φαντασίας και έχει γράψει βιβλία που δεν τελειώνουν πραγματικά. Στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε 22 μυθιστορήματα, ούτε ένα ούτε δύο, 22, όλα από τις εκδόσεις Anubis. Είναι του Frank Herbert και είναι και κάποιων άλλων έτσι των επιγόνων του που συμπλήρωσαν κάποια και εκείνη. Θα τα βρείτε όλα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, μπορείτε να τα παραγγείλετε, αν κάτι δεν υπάρχει κατευθείαν έτοιμο παράδοτο, να κάνετε τις ερωτήσεις σας εκεί και να συνεχίσετε το ταξίδι σας στον κόσμο του Dune που τόσο πολύ όλοι μας έχουμε αγαπήσει. Φυσικά και επιτραπέζια παιχνίδια και ό,τι άλλο έχει να κάνει με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά μας και ξενόγλωσσα βιβλία, όλα θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 συνεχίζουμε και έρχεται η Έλενα Παπαρίζου τώρα με Αλήθεια Τώρα.

0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα θα κάτσετε σπίτι δηλαδή σήμερα? Γιατί βγήκα μια βόλτα έξω, βλέπω και εδώ το χάρτη. Πολύ ήσυχοι μου είστε, δεν με έχετε συνηθίσει έτσι να λέω κίνηση και να μην γίνεται ο κακός χαμός στους δρόμους. Τέλος πάντων, βλέπω κάτι πολύ περίεργο σήμερα. Τι να πω, θα είστε ήσυχοι δηλαδή όλη μέρα, να το πιστέψω? Δεν γίνεται, δηλαδή θα πάρω το ηλεκτροκίνητο το EC3, θα βγω βόλτα και δεν θα έχει κίνηση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εδώ πάντως γύρω γύρω έτσι στο Αστόρια, βγήκα τώρα μέχρι τα κεντρικά, γιατί εκπέμπουμε στο Αστόρια, όσοι δεν το ξέρετε το έχετε μάθει τώρα πια. Είμαστε μέσα στο Αστόρια λοιπόν, στο Love Cafe. Βγήκα από την μπροστά πλευρά του ξενοδοχείου, εκεί που βλέπουμε την πλατεία Ελευθερίας, και είναι πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγος κόσμος περιμένει μέχρι και σε στάση του λεωφορείου. Τι να πω Τετάρτη σήμερα, τι πάτε, να μην σας ματιάσω, φτου φτου φτου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το ηλεκτροκίνητό μας, το αγαπημένο μας, το EC3 από τη Citroën, ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Ένα αυτοκίνητο νέο που κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και φυσικά πιο οικονομική. Το αγοράζετε με όφελος 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ πρέπει να πάμε για να βρούμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου με την κίνηση. Love Traffic. 62 Μαρτίνων στο κυκλικό, αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται κόσμος. Αυτό βλέπω, είπα και εγώ, θα κάτσετε ήσυχα. Στην Ιωνία, στην κάθοδο, βλέπω εκεί πέρα πάρα πολύ κόσμο στη διασταύρωση με τη Βασιλείου Σμπόκου. Εκεί πάντα μαζεύει, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω σήμερα θα έχουμε αρκετή κίνηση. Αρκετή κίνηση επίσης έχει όπως πάντα και στο δρόμο προς αεροδρόμιο. Προσοχή αν πρέπει να πάρετε αεροπλάνο. Πάνω στο ΒΟΑΚ τα πράγματα είναι ελεύθερα. Στη Λεωφόρο Κνωσού, λίγο εκεί στο κυκλικό, στον Άγιο Ιωάννη, ίσως συναντήσετε πρόβλημα. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete, στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
9: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα. Τις βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά

0: σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
6: Okay.
5: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και εδώ περιμένουμε το δεύτερο καφέ μας από τα κορίτσια του Love Cafe μέσα στο Αστόρια. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.

Πόσο ωραία Δέσποινα Βανδύ και Μέντε που έρθε. Αυτή η Πανσέληνος μας έχει πάρει τα μυαλά. Από την ημέρα που βγήκε αυτό το τραγούδι μας έχει πάρει τα μυαλά. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα κυλά μια χαρά ημέρα από άκρη σ' άκρη του νησιού. Έχουμε μια λαμπερή μέρα, έθριο ουρανό. Πάρα πολύ ζέστη θα έχουμε σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδας βέβαια. Το λέω και το ξαναλέω. Είμαστε παράδεισο. Στο Ηράκλειο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα σκαρφαλώσει τοπικά τους 33 με 35. Εκεί θα ψηθούν για τα καλά οι άνθρωποι. Εντάξει, θα έχει περισσότερη ζέστη. Εδώ στα βόρεια παράλια έχουμε τα μελτέμια που επιστρέφουν όμως ενισχυμένα, αλλά μας δροσίζουν. Βοριάδες λοιπόν και βορειοδυτικοί άνεμοι. 4-6 μποφόρ που σηκώνουν κύμα στις βόρειες ακτές. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να προσέξετε ιδιαίτερα στις βόρειες ακτές. Μπρατσάκια, φουσκωτά, παιδάκια και όλα αυτά. Προτιμήστε απάνεμες παραλίες και εάν χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα κολπάκια για το κολύμπι, μην αφήνετε έτσι χωρίς την παρατήρησή σας τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μην μια στιγμή τα μαζεύουμε όπως έχουμε δει διάφορα βιντεάκια με τα μπρατσάκια στη μέση του πελάγους. Και το πιο σημαντικό της ημέρας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη σήμερα είναι πάρα πολύ ψηλός. Επομένως, καρβουνάκια, ψησίματα, μπάρμπεκιου και όλα αυτά σε περιοχές που έχουν γύρω-γύρω δάση, δέντρα κτλ. Θα τα αποφύγουμε όλοι να έχουμε έτσι, να εφερθούμε υπεύθυνα. Αντιλιακό, νεράκι και σύνεση και φυσικά ραντεβού στη δροσιά της Climatologic όπου κι αν είστε. Θα μπείτε στο climatologic.gr να πάρετε πληροφορίες, να μετατρέψετε σε όαση πραγματική τέλειας ατμόσφαιρας και θερμοκρασίας και το γραφείο σας και το σπίτι σας. Climatologic.gr λοιπόν οι πληροφορίες ή στο φυσικό κατάστημα της Climatologic Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στον κόμβο προς Γάζη. Θα το βρείτε εκεί, είναι πάρα πολύ κοντά. Και τώρα πάμε να ακούσουμε υπέροχη Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Φωτιά στη νύχτα λοιπόν η Ρίτα του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο Λαβρίντιο Χρήτης 102,8. Εκεί στα πάρτι που πηγαίνεις λοιπόν και εσύ να προσέχεις πάρα πολύ τα μάτια σου 14. Πρέπει να προσέχετε τα μάτια σας 14 ηλεκτρονικές απάτες. Αυτό βλέπω τώρα, έχουν αρχίσει και δίνουν ρέστα. Πια δεν ξέρω τι άλλο θα σκαρφιστούν. Μας βλέπανε, μας παίρνανε τηλέφωνα, μας λέγανε για τις τράπεζες. Τώρα στείνονται έξω από τα ATM παιδιά και παίρνουν τα χαρτάκια που πετάμε. Παίρνουμε το αποδεικτικό μας. Εμείς το πετάμε. Βλέπουν μέσα πόσα χρήματα έχουμε. Με κάποιο τρόπο παρακολουθούν, βλέπουν που πηγαίνουμε και δουλεύουμε και τα λοιπά. Βρίσκουν το τηλέφωνο, μας ζητάνε, μας λένε: ξέρετε, σας παίρνουμε από την τράπεζα, έχετε μέσα αυτό το ποσό. Ξέρεις εσύ ότι έχεις μέσα αυτό το ποσό, γιατί πριν λίγο ήσουν στο ATM και λες: πω, πω, ναι, όντως είναι από την τράπεζα. Και αρχίζεις και κελαϊδάς. Και λες τα στοιχεία της τράπεζάς σου, λες τις αμαρτίες σου, εξομολογείσαι τα πάντα και έτσι κάπως κλέβουν τα στοιχεία. Αυτό γίνεται τώρα και για τους συνδρομητές του Netflix. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Κυκλοφορεί ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα που ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συνδρομή σας και σας ζητά να πατήσετε το σύνδεσμο για να ενημερώσετε τα στοιχεία πληρωμής. Πηγαίνουμε εμείς, πατάμε τα στοιχεία πληρωμής και γίνεται το κακό. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για απάτη, φυσικά, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών τραπεζικών δεδομένων. Θέλουμε λοιπόν την προσοχή σας πάρα πολύ να ελέγχετε τα link που πατάτε, που πηγαίνουν, που σας βγάζουν και γενικά, εάν είναι να φτιάξετε τα στοιχεία πληρωμής μιας συνδρομής σας, πηγαίνετε κατευθείαν στο site της εταιρείας και φτιάξτε τα στοιχεία πληρωμής από εκεί. Αυτό είναι το πιο ασφαλές που μπορείτε να κάνετε. Γιατί μετά θα δείτε τι θα γίνει στο λογαριασμό σας και θα θέλετε το φιλί της ζωής από την Έλενα Παπαρίζου. Όχι ότι όμως το δώσει η Έλενα Παπαρίζου, θα πούμε.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Τεράστιο μυστήριο λοιπόν που έρωτας χτυπά. Ελένα Παπαρίζου, ακούσαμε το φιλί της ζωής. Μια αληθινή κούκλα ήταν και θα είναι η Ελένα Παπαρίζου. Αλλά φέτος το καλοκαίρι έχει κάνει ένα glow up. Δεν ξέρω τι έκανε και δεν με νοιάζει τι έκανε, αρκεί να είναι πάντα τόσο πετυχημένη η συνταγή. Μπράβο στη μαμά και στον παπά που έκαναν τέλεια δουλειά και βγάλαν ένα τέτοιο κορίτσι με μια τόσο υπερταλαντούχα φωνή και φυσικά έναν τόσο ωραίο άνθρωπο. Είχα την τύχη να την γνωρίσω μια φορά από κοντά σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό και πραγματικά ακόμα θυμάμαι πόσο γλυκιά αύρα είχε, πόσο ευχάριστη ήταν, πόσο όμορφα μιλούσε. Τι καλός άνθρωπος, πόσο καλή εντύπωση μου έκανε. Πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο. Έλενα, αν μπορούσα, θα στο έπαιρνα δώρο αυτό το αυτοκίνητο. Το ηλεκτροκίνητο E-C3, ένα αυτοκίνητο πραγματικά της τάξεώς μας, γιατί έχει SUV χαρακτήρα, έχει υπέροχη σχεδίαση και φυσικά μπορείτε να το πάρετε σε απίστευτη τιμή. 5.600 ευρώ μπορεί να είναι το όφελος εάν αγοράσετε το ηλεκτροκίνητο E-C3 τώρα από την Εμμανουήλ Βενέρης. 17.900 ευρώ είναι η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση. Και πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
2: Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στην 62 Μαρτύρων αρχίζουν και γεμίζουν τα πράγματα. Το κυκλικό εκεί το τελευταίο πριν να βγούμε από το Ηράκλειο μας έχει αρχίσει και μας δημιουργεί προβλήματα. Το ίδιο γίνεται και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, όχι τόσο χάλια βέβαια, αλλά έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση και εκεί. Στην Γνωσού επίσης το κυκλικό εκεί στον Άγιο Ιωάννη έχει αρχίσει και δημιουργεί ουρά. Είσοδος προς Ηράκλειο αρχίζει και δυσκολεύει. Βλέπω εδώ ότι η Μικρή Παπαναστασίου είναι σχετικά ελεύθερη αυτή τη στιγμή και το ίδιο ελεύθερη είναι και η Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως. Σικάρου μόνο, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, πάρτε το Βόακαν να πάρετε αεροπλάνο για να μην καθυστερήσετε. Love Radio Κρήτη 102,8 και ό,τι ώρα και αν σας βρει η πείνα αυτή, η λιγούρα η ωραία της ημέρας, υπάρχει πάντα μια καλή αφορμή για έναν καλό καφέ και ένα ωραίο έτσι συμπληρωματάκι για να το βάλετε ακριβώς δίπλα. Σνακ αλμυρά, σνακ γλυκά και φυσικά ο καλύτερος καφές της πόλης θα το βρείτε στο John Coffee. Και φυσικούς χυμούς και σμούθις αλλά και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Με το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Εκάρο 79 το καθημερινό delivery γίνεται ακόμα πιο εύκολο και η εξυπηρέτηση του John Coffee είναι πάντα δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
7: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Σαντορίνη, μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην Πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
7: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη μόλις τώρα. Σας έχω μια υπέροχη σειρά που από ό,τι φαίνεται θα κάνει χαμό στο Netflix. Είναι και εύκολο γιατί δεν χρειάζεται να στηθείτε σε συγκεκριμένη ώρα στην τηλεόραση για να τη δείτε. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να το κάνετε. Έφερε μια νέα πρόταση το Netflix που ήδη συζητιέται. Είναι το Summer 36. Είναι μια μίνι σειρά επεισοδίων Summer 36. Όσοι είστε έτσι, ξέρετε, τη Οξφόρδη και τα λέτε καλύτερα τα αγγλικά. Είναι μια μίνι σειρά 6 επεισοδίων λοιπόν που μας μεταφέρει στη Γαλλική Ριβιέρα του 1936, όπου ένα ειδηλιακό καλοκαίρι ανατρέπεται από μια μυστηριώδη δολοφονία σε πολυτελές ξενοδοχείο. Με ατμόσφαιρα εποχής, γρήγορη εξέλιξη και αρκετές ανατροπές, πολλοί τη συγκρίνουν με το The White Lotus, αλλά με έντονο ιστορικό χαρακτήρα. Και αν αγαπάτε λοιπόν εσείς τα αστυνομικά μυστήρια, ίσως είναι η επόμενη σειρά που θα δείτε μονορούφι. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο έχω σκοπό να κάτσω να τη δω, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έτσι, τέτοιες σειρές θέλω που να είναι μια εποχή που να αποπνέει μια έτσι κομψότητα, μια ομορφιά. Ακριβώς αυτό που κάνει δηλαδή και το κόσμημα Ψυχαράκι. Η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και έτσι διακρίνουμε τα όμορφα και πραγματικά κοψά πράγματα. Και στο κόσμο Ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να το αναδεικνύουν αυτό. Πάντα προσαρμόζονται στην προσωπικότητα του καθενός, βέβαια, για να το πετύχουν. Βέρες, μονόπετρα, σταυροί βάπτισης, αλλά και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ξεχωρίζει. Θα βρείτε το κόσμημα Ψυχαράκι στην οδό 1821 και αριθμός 34. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Πρέπει να έχουμε κομψότητα, αρχοντιά, ομορφιά, λεπτότητα. Όλα αυτά μαζί. Πάμε να ακούσουμε εδώ Φύλαμε Ακόμα. Επιστρέφω ξανά σε λίγο.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όλο το Αστόρια με άκουσε. Πώς το τραγούδισα το Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου. Αυτό σας λέω. Από πάνω στους ορόφους αρχίζουν και αναστατώνονται. Μα ήρθε ο Αντώνης Ρέμος να λένε εδώ στο Αστόρια. Δηλαδή τόσο ίδια φωνή. Τέλος πάντων είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Το ξέρετε, το τραγουδά. Παιδιά, τι να κάνω. Μ' αρέσει, το βγάζω από μέσα μου. Τώρα αρέσει, δεν αρέσει η φωνή μου. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Εδώ έχουμε ηχομόνωση. Δεν ακούγομαι. Πλάκα κάνω ότι μ' ακούσαν επάνω. Δεν το συζητάμε. Μαζί μας σήμερα, όπως πάντα, είναι και το Σμαραγδένιο Όνειρο που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει για κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, λοιπόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 370. Και μου στέλνετε μηνύματα εδώ. Ο γυμναστής μου, ο Σταύρος, μου στέλνει μήνυμα. Τι θα γίνει σήμερα το βράδυ, αν θα πάω. Σταύρο, αγαπημένε μου, φίλε μου, καρδιακέ μου, αίμα από το αίμα μου, που λέει και στο Game of Thrones, κουτσένο, πραγματικά πονάει η μέση μου, παιδιά. Σας το λέω από εχθές και προχθές ήμουνα το ίδιο. Γενικά αυτή η εβδομάδα πήγε έτσι. Πονάει η μέση μου. Δείτε τι θα κάνετε. Βρείτε μου κανένα ματζούνι από γιαγιάδες, από παππούδες, αν έχετε κάτι. Γιατί πραγματικά με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε τι έπαθε αυτό, το χτύπησε αυτοκίνητο. Τόσο πολύ. Ευτυχώς έχουμε τη Μαντό με την υπέροχη φωνή της να απαλύνει τους πόνους μας. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Χαρταέτη.

0: Ακριβώς όπως το χαρταετό της Μαντούς, έτσι αθόρυβα, ωραία, αέρινα κινείται και το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά έχει τραβήξει τα φλέματα και την προσοχή όλων των ανθρώπων. 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα με όφελος έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης Urban Range μόνο από τις 17.900 ευρώ, ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται συνεχώς. Το νέο Citroën EC3 έρχεται να πρωταγωνιστήσει. Μιλάμε για 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën, και φυσικά θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια. Και πάμε τώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το EC3, και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε τι γίνεται εδώ με την κίνηση. Love Traffic. Αυτή τη στιγμή στη Γιώφυρο συγκεντρώνεται αρκετή κίνηση και την τροφοδοτεί και η 62 Μαρτύρων, αλλά και η Παραλιακή, και όλοι οι κόμβοι εκεί πέρα έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης έχει αρχίσει και πίζει το πράγμα, πάρα πολύ κίνηση και εκεί. Αυτό που βλέπω ότι είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν είναι Λεωφόρος Κνωσού και στο κυκλικό εκεί του Αγίου Ιωάννη έχει αρχίσει και ηρεμή. Βλέπω επίσης ότι στην, επάνω στο ΒΟΑΚ έχει δημιουργηθεί μία ουρά στον κόμβο με τη Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη για όσους θέλουν να στρίψουν προς τη βιομηχανική. Και φυσικά, όσοι πηγαίνετε αεροδρόμιο, αφήστε την Λεωφόρο Ικάρου, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού, αν κάπου υπάρχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy. Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία.

0: Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο και στο decotepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
6: Okay.
5: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
7: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
5: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 από την καρδιά της πόλης, μέσα από το Αστόρια, από το Love Cafe. Μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ. Σας το είπα ότι η καλύτερη μουσική είναι εδώ και να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στα κορίτσια του Αστόρια εδώ που μας εξυπηρετούν στο Love Cafe, μας φτιάχνουν τους καλύτερους καφέδες, τα καλύτερα snack, drinks, καλύτερες επιλογές. Όλα θα τα βρείτε εδώ, ελάτε. Σας περιμένουμε στο κέντρο της πόλης, από την πίσω πλευρά του Αστόρια, από την οδό Σαπουτιέ, να φάμε, να πιούμε καφέ, να περάσουμε όμορφα μαζί με ωραία μουσική.

Lady Gaga και Bradley Cooper, Shallow, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαφρύντο Κρήτης 102,8. Πραγματικά μας έχει μαγέψει αυτό το τραγούδι πόσα χρόνια και είναι ακόμα επίκαιρο. Όσες φορές και αν το ακούσουμε, συγκινούμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τον καιρό που σήμερα δεν αστειεύεται. Η Τετάρτη κυλάμε ήλιο από άκρη σ' άκρη σε όλο μας το νησί. Έθριος ουρανός, λαμπερή ατμόσφαιρα όλη μέρα. Όμως στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα σκαρφαλώσει και τους 33 βαθμούς και 35 κατά τόπους. Θα ψηθούν για τα καλά οι άνθρωποι εκεί. Τα μελτέμια όμως επιστρέφουν ενισχυμένα. Βοριάδες και βορειοδυτικοί άνεμοι θα χτυπήσουν το Ηράκλειο εδώ 4 έως 6 μποφόρ. Θα σηκώσουν κύμα στις βόρειες ακτές. Πολύ προσοχή λοιπόν, αν έχουμε έτσι παιδάκια που παίζουν με μπρατσάκια, με σαμπρελίτσες, βαρκούλες, αυτές τις φούσκωτες. Πάρα πολύ προσοχή. Ο αέρας θα είναι δυνατός. Αν είναι να διαλέξουμε να πάνε με παραλίες ή να τα δέσουμε με σκηνάκια ή να έχουμε την προσοχή μας, ειδικά στα παιδάκια μας. Το πιο σημαντικό της ημέρας είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη, που σήμερα θα είναι αρκετά υψηλός, γιατί φυσάει πάρα πολύ, έχει και πάρα πολύ ζέστη. Επομένως, πολύ προσοχή. Καμία φωτιά στην ύπαιθρο σήμερα, ούτε κάρβουνα, ούτε εργασίες, ούτε ψησίματα, ούτε μπάρμπεκιου. Δεν χρειάζεται μέσα, παιδιά, κουζίνα κανονικά. Σαν κανονικοί άνθρωποι, δεν είναι μέρες αυτές για να κάνουμε τέτοιες πλάκες. Μαζί μας, όπως πάντα, η Climatologic που μας φτιάχνει αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης και ψύξης. Θα μπούμε στο climatologic.gr να βρούμε όλες τις πληροφορίες εκεί. Και φυσικά μπορούμε να πάμε και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, για να βρούμε την Climatologic εκεί από κοντά και να δούμε όλη τη δουλειά της. Φυσικά μπορούμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο στο 2810-254-222. Δυνατά την ένταση τη θέλω τώρα. Ξέρετε ότι όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι εδώ γίνεται χαμός στο Αστόρια, στα στούντιο του Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης και εκπέμπουμε την καλύτερη μουσική. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να ακούσουμε τώρα Αναβίση και το καταλάβατε φυσικά, Αιγαίο.

Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ ότι οι πιο όμορφες στιγμές έχουν τον δικό τους πραγματικά καθηγητή και δεν είναι άλλος από το Heaven Events και το Heaven Ανθοπολείο. Αξίζουμε τους καλύτερους στολισμούς και σε γάμους και σε βαπτίσεις αλλά και σε εταιρικά event, ειδικά αν έχετε εταιρεία, αν έχετε κατάστημα και θέλετε να κάνετε ένα εταιρικό event. Εκεί στο Heaven Ανθοπολείο θα βρείτε τα καλύτερα και γάμους φυσικά και βαπτίσεις, αναλαμβάνουν τα πάντα. Μπορείτε να πάτε να δείτε τη δουλειά τους από κοντά, να δείτε τις ιδέες που έχουν στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2810 824 970 για να δείτε ακριβώς τι κάνουν, γνωρίστε τους στο Heaven Events και το Heaven Ανθοπολείο και θα με θυμηθείτε. Και βλέπω εδώ τι γίνεται με την καλοκαιρινή σεζόν και με τους νέους, που παλιότερα ήταν μονόδρομος η σεζόν για τους νέους για να βγάλουν κάποια χρήματα περισσότερα, να κάνουν πράγματα. Σήμερα όμως η Generation Z φαίνεται ότι λέει όχι σε πολλές εποχιακές δουλειές και ειδικά στον τουρισμό, και ο λόγος είναι ότι οι νέοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπή διαμονή, σεβασμό στα ωράρια και διαφανείς αμοιβές. Πράγμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια η σεζόν δεν το παρήχε. Παράλληλα, μέσα από τα social media, οι εμπειρίες μπορούν να μεταδοθούν από τον έναν άνθρωπο στον άλλον πάρα πολύ γρήγορα. Και επομένως, εάν κάποιος χώρος, ας πούμε, που παρέχει εργασία δεν έχει καλές συνθήκες, αυτό μαθαίνεται γρήγορα και έτσι οι νέοι τον αποφεύγουν. Όπως φαίνεται, οι προτεραιότητες της νέας γενιάς έχουν αλλάξει και μαζί τους αλλάζει και η εικόνα της καλοκαιρινής εργασίας, τη σεζόν που ξέρουμε εμείς να τη λέμε έτσι στην Ελλάδα. Η Ρενεκαρά έρχεται τώρα, Flashdance.

0: Και ήρθε η ώρα κάπως έτσι να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου. Πάμε λοιπόν με το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, να δούμε τι γίνεται και να παρατηρήσουμε εδώ, για να δω λίγο το χάρτη λίγο πριν ξεκινήσω, να δω λίγο το χάρτη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παιδιά μας έχουν μπλοκάρει τα συστήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μας μάτιασε. Να το λοιπόν, ανοίγει ο χάρτης. Εντάξει, τα πράγματα είναι μία χαρούλα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από την Emmanuel Veneris ΑΕ, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, η κίνηση αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύρων, από ό,τι φαίνεται, έχει μία μεγάλη ουρά στο κυκλικό, εκεί στο τελευταίο, η οποία όμως κινείται σχετικά καλά. Δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, αν μπορείτε, αποφύγετε εντελώς το δρόμο, γιατί έχει πραγματικά ουρές. Η Κνωσού έχει ένα μικρό μπλοκάρισμα μόνο στο κυκλικό, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, τίποτε παραπάνω. Και από ό,τι φαίνεται, εδώ ο δρόμος προς αεροδρόμιο, παραδόξως, αυτή τη στιγμή δεν έχει και τόσο πολύ κίνηση. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά, εάν κάπου βλέπετε μπλοκάρισμα και δεν το έχουμε πει. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα ένας καλός καφές μπορεί να αλλάξει τη διάθεση της ημέρας. Το John Coffee, εκτός από καφέ φυσικά, μου φτιάχνει και τη διάθεση, υπέροχη χυμίτα, smoothies και όλες αυτές οι επιλογές που έχει σε γλυκά και αλμυρά snack. Εμένα ο καφές δεν μ' αρέσει σκέτος, ενώ σκέτος μ' αρέσει χωρίς ζάχαρη, αλλά θέλω και κάτι δίπλα και στο John Coffee πάντα βρίσκω κάτι που να μου αρέσει. Επισκεφτείτε και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79 ή επιλέξτε το καθημερινό σας delivery από εκεί. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

θρίσκους μας έκανε η Ελένη Φουρέιρα ξανά με το Αλληλούια. The Love Radio Crete 102,8 ακούτε. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ κάτι που με έκανε να νοσταλγήσω. Όχι ότι ήμουνα και πολύ να το θυμηθώ τότε που έγινε αυτό, αλλά τη δεκαετία αυτή του 80 την έζησα σαν πολύ μικρό παιδί και τη δεκαετία του 90 σαν έφηβος. Και πολλά πράγματα τα θυμάμαι, επιστρέφουν στο μυαλό μου και έρχονται έτσι νοσταλγικά. Δύο από τα μεγαλύτερα λοιπόν ονόματα της ιστορίας της pop ξανά μαζί στα charts. Η Madonna με το νέο της άλμπουμ Confessions 2 ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard 200, ενώ το θρυλικό thriller του Michael Jackson παραμένει στην πρώτη δεκάδα. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι δύο thrillers συναντιούνται ταυτόχρονα στο top 10 και η πρώτη μετά από σχεδόν 25 χρόνια από το 2001. Μια υπενθύμηση ότι η πραγματική μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης και ούτε θα έχει ποτέ, και ότι κάποιοι καλλιτέχνες συνεχίζουν να γράφουν ιστορία ακόμα και δεκαετίες μετά τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Και νάτος λοιπόν ο Michael Jackson που ανεβαίνει μαζί με τη Madonna τώρα, πόσα χρόνια μετά που έφυγε από κοντά μας, στο top 10. Δεν έχω ακούσει το Confessions 2, το άλμπουμ της Madonna, θα πάω να το ακούσω όμως σίγουρα. Το Confessions on the Dance Floor μ' άρεσε πολύ.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Τα ευχάριστα από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται στον κόσμο των ταινιών και του κινηματογράφου. Ευχάριστα μεν, thriller δε η κατάσταση. Οι φίλοι λοιπόν των ταινιών τρόμου έχουν ένα πολύ καλό λόγο να χαμογελούν. Ο θρηντικός Freddy Krueger ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Paramount ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια νέα εκδοχή του A Nightmare on Elm Street. Δηλαδή, ο εφιάλτης, επειδή ξέρω και πάρα πολύ καλά αγγλικά, να σας το μεταφράσω όσοι δεν καταλαβαίνετε. Ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες, λοιπόν, βασισμένη στην αυθεντική ταινία του 1984, θα είναι αυτή η νέα εκδοχή. Τα δικαιώματα δόθηκαν από την οικογένεια του δημιουργού Wes Craven, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την υπόθεση ή το cast. Να θυμίσω ότι ο Freddy έχει πρωταγωνιστήσει συνολικά σε 9 ταινίες, με την τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση να είναι το reboot του 2010, το οποίο το είδαμε και μας άρεσε πάρα πολύ. Οι εφιάλτες φαίνεται πως επιστρέφουν λοιπόν με ευχάριστο τρόπο αυτή τη φορά. Αυτά είναι τα ωραία. Μαρία Γιαδάκη, ο μπάμπι σου που του αρέσουν τα θρίλερ, το επόμενο καλοκαίρι που τότε το κόβω να βγαίνει η ταινία, θα σου τον πάρω μία βόλτα να πάω να το δω μαζί του. Εσύ κάτσε σπίτι. Ολιβία Ντίν και So Easy έρχεται τώρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Ήθελα να τελειώσω ευχάριστα την εκπομπή, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τα καταφέρω σήμερα, γιατί μόλις είδα εδώ στο ενικός.gr ότι η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη μας ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους ανθρώπους, ηθοποιούς. Την βλέπαμε και την καμαρώναμε, που είχε μεγαλώσει έτσι τόσο όμορφα και με τόση αξιοπρέπεια. Είναι καλά η ψυχή της. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αύριο. Φυσικά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα ήθελα έτσι πάρα πολύ να της αφιερώσω κάποια πραγματάκια για το ήθος της, για το ταλέντο της, για όλα αυτά που πρόσφερε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε τώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης. Να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Φυσικά θα πάμε να το πάρουμε. Αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Θα κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο να δούμε πώς πάει η κίνηση. Αν και βλέπω ότι τα προβληματάκια σε κάποιους δρόμους δεν λένε σε καμία περίπτωση να σταματήσουν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βολτούλα μας και να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς θα τα πούμε φυσικά πάλι αύριο, ίδια ώρα, 6 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και 62 μαρτύρων είναι γεμάτη από ό,τι φαίνεται. Αυτό το τελευταίο κυκλικό έχει δημιουργήσει μία ουρά που φτάνει μέχρι τη διασταύρωση με την Παύλου Μελά. Είναι αρκετά μεγάλη και στη Γιώφυρο εκεί, στην είσοδο του Ηρακλείου. Όσοι μπαίνετε στο Ηράκλειο θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με κίνηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός έχει ουρά, αλλά από ό,τι φαίνεται ρέει πολύ καλύτερα. Οι κάθετες εκεί πέρα στη Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη ίσως έχουν τα προβλήματά τους. Εδώ στη Λεωφόρο Κνωσού, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, το κυκλικό έχει δημιουργήσει μία σχετική ουρά και εκεί δρόμος προς αεροδρόμιο. Έχει τα προβλήματά του. Προτιμήστε αν είναι τον ΒΟΑΚ για να πάτε στο αεροδρόμιο να πάρετε την πτήση σας. 6956-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ήμουν ο Γιάννης ο Καπνίδης από τις 6 το πρωί μαζί και αύριο πάλι στις 6 Dan θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.

0: 219 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.
5: Hey, what's up? This is John Legend.
6: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, 15η μέρα του Ιουλίου, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.

ήταν η Νατάσα Αποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά. Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στον Κύρικο, στην Ιουλίτα. Τι ωραίο όνομα. Ιουλίτα, πολύ εύβοχο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όσους φυσικά έχουν τα γενέθλια τους σήμερα. Να είμαστε υγιείς από μέσα προς τα έξω και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

heart. Teddy Swims και Hammer to the Heart εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και φυσικά στο τηλέφωνο 2810 254 222. Αυτό το τραγούδι έτσι μου θυμίζει ένα μπαλκονάκι σε ένα νησί. Πού είμαστε σε νησί, έτσι που ξεκινάει η μέρα και τα λουλούδια είναι ανθισμένα και η θάλασσα μας περιμένει έτσι να την απολαύσουμε. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και Ένα πρωινό.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
11: Okay.
10: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
12: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
10: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Day. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω έτσι μια παραπάνω καλοκαιρινή διάθεση σήμερα. Οπότε θέλω να συζητήσουμε έτσι κάποια facts γενικά του καλοκαιριού και οτιδήποτε περιτριγυρίζει το καλοκαίρι. Ας πούμε, γιατί πεινάμε τόσο πολύ μετά τον μπάνιο? Ξέρετε γιατί, θα σας πω εγώ. Βουτάς λοιπόν στη θάλασσα για λίγη ώρα και μόλις βγεις νιώθεις ότι μπορείς πραγματικά να φας τα πάτα. Σε μένα τουλάχιστον αυτό συμβαίνει. Δεν είναι ιδέα σας. Το σώμα καταναλώνει ενέργεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του μέσα στο νερό, ακόμη και αν αυτό φαίνεται ζεστό. Παράλληλα, το κολύμπι ενεργοποιεί σχεδόν όλες τις μυϊκές μάζες και αυξάνει την κατανάλωση θερμιδών. Έτσι, η πείνα μετά το μπάνιο είναι απολύτως φυσιολογική. Αρκεί να μην την αντιμετωπίσουμε με 3 κλαπ σάντουιτς και 2 παγωτά. Εννοείται τρώμε ό,τι θέλουμε και είμαστε χαρούμενοι, αλλά με ρέγουλα, παιδιά, με ρέγουλα. Όλα θα τα απολαύσουμε με χαμόγελο. Και εμείς ακούμε ένα αγαπημένο καλλιτέχνη. Ξέρω ότι σας το έχω ξαναπεί, αλλά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη τον έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι και η πρώτη συναυλία που πήγα ποτέ σε αυτή τη ζωή. Και πάμε να τον απολαύσουμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: When I met you in the summer
8: in love. This is the rhythm of the night.
9: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Weekend και Sacrifice. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε μαζί σας το μεγαλύτερο μυστικό μορφιάς, που δεν είναι άλλο από τον καλό ύπνο φυσικά. Ένα καλό στρώμα κάντια χρειαζόμαστε όλοι πραγματικά, και τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία να το αποκτήσουμε, αφού η Κάντια έχει μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Στα καταστήματα λοιπόν Κάντια θα βρείτε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor, με φυσικά υλικά και η μοιχειροποίητη μέθοδο παραγωγής, με έκπτωση 40%, αλλά και στρώματα, κρεβάτια και προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως 30%. Επισκεφτείτε λοιπόν σήμερα ένα κατάστημα Κάντια και αποκτήστε το ιδανικό στρώμα για εσάς στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Peggy Zina, σου το ορκίζομαι. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας, όλα τα ωραία, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber του σταθμού 6956641028 και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια
2: εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο

0: Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
9: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης,
10: είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες!
12: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τετάρτη, είναι λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς ξανά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και σήμερα έτσι έχω όρεξη καλοκαιρινή για όσους συντονίστηκαν τώρα και έτσι θα συζητήσουμε κάποια facts του καλοκαιριού. Γιατί ας πούμε τα μαλλιά δείχνουν ωραία μετά τη θάλασσα. Υπάρχει λόγος φυσικά που πολλοί λένε πως τα καλύτερα μαλλιά τα έχουν στις διακοπές και θα σας πω αμέσως γιατί. Το αλάτι λοιπόν της θάλασσας έτσι δίνει ένα ωραίο όγκο, μια φυσική υφή, δημιουργώντας έτσι αυτό το ανέμελο beach look που λένε, που προσπαθούν να πετύχουν μέχρι και πάρα πολύ ακριβά προϊόντα styling. Μόνο που υπάρχει μία λεπτομέρεια και θέλετε να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Το αλάτι λοιπόν αφυδατώνει την τρίχα και αν δεν ξεπληθεί με γλυκό νερό μπορεί να την κάνει πιο ξηρή και πιο εύθραυστη. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε παρατηρήσει. Οπότε ναι στο καλοκαιρινό look, αλλά με ένα καλό ξεύγαλμα μετά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Bruno Mars και I.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μύρωνας Στρατής, πάνω απ' όλα. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού, δίνει και εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και μιας και είμαστε σε περίοδο διακοπών, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο να πάμε τις διακοπές, είναι να είμαστε στο εδώ και τώρα, να μην ταξιδεύει το κεφάλι, να είμαστε εκεί που είμαστε, στο παρόν, σε αυτό που έχουμε πραγματικά.

0: Ιδιοκριτής 102,8 σας πάει παραλία και σας πάει στο Cicada Seascape Experience. Cicada Weekend λοιπόν, κάθε Σάββατο από τον Καρτερό θα εκπέμπουμε ζωντανά, εκεί που η μουσική συναντά τη θάλασσα, τα κοκτέιλ και το σούσι. Μην το χάσετε και να πούμε ότι έχει και διαγωνισμό όλο εδώ το θέμα. Δύο beat set και δείπνο για δύο άτομα για αυτό το σουκού και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Love Radio Crete και να ακολουθήσετε τα βήματα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Θέλεις να είσαι ένας από τους 20 τυχερούς ακροτές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία? Αυτή λοιπόν την Παρασκευή στις 7 σε προσκαλούμε να απολαύσεις το μαγικό ήλιο βασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβεις λοιπόν μέρος στον διαγωνισμό, μπες στο Instagram του σταθμού Love Radio Crete και ακολούθησε τα βήματα. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Εμείς θα είμαστε εκεί και πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
5: Okay.
4: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα συζητάμε facts του καλοκαιριού. Και θέλω να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι στις διακοπές ο χρόνος μοιάζει να περνά αλλιώς. Το έχετε προσέξει κι εσείς, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Η μέρα έτσι μοιάζει πιο γεμάτη, αλλά όταν επιστρέφετε νιώθετε πως πέρασαν σε μια στιγμή όλες οι μέρες αυτές. Οι ψυχολόγοι λοιπόν λένε ότι ο εγκέφαλος καταγράφει περισσότερες αναμνήσεις όταν ζει νέες εμπειρίες. Και επειδή στις διακοπές αλλάζουμε παραστάσεις, εικόνες και συνήθειες και όλη τη ρουτίνα, ο χρόνος μοιάζει διαφορετικός. Ίσως τελικά οι καλύτερες διακοπές να μην είναι οι πιο μεγάλες, αλλά εκείνες που μας χαρίζουν τις περισσότερες νέες στιγμές. Και όταν λέω νέες δεν εννοώ κάτι extreme, εννοώ νέες. Να βλέπουν καινούρια πράγματα τα μάτια, να χαλαρώνει το πνεύμα. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη από τον ουρανό.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: like that, back for good.
1: I guess now it's time that you came back for good.
0: Τι όμορφα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και να στείλω τα φιλιά μου στο νησί της Σαντορίνης, στη Γωγό, στην Ερένα, στη Λαβρινή, στη Χριστίνα, τα φιλιά μου σε όλα τα ωραία κορίτσια αυτά τα Σαντορινιά και να στείλω φυσικά και τα φιλιά μου στο όμορφο νησί της Πάρου που το επισκέφτηκα για πρώτη φορά τις προηγούμενες μέρες και ήταν πραγματικά απίστευτα και το highlight φυσικά ήταν ο Αλέξης, ο φίλος μου Αλέξης, έτσι που ήρθε και μας είδε, κάναμε τις αγκαλιές μας, είπαμε τα ωραία μας και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
3: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που είναι η αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την

0: Κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 15 Ιουλίου, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Λίγο μετά τις 12, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκοβολίνη.

Dancing in the Flames. Επέστρεψα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω προσέξει πως μία απλή μυρωδιά μπορεί έτσι να μεταξιδέψει σε ένα μέρος, σε μία στιγμή, έτσι στο χρόνο. Και τώρα θα σας πω σε μία πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά. Αρκεί λοιπόν να ανοίξει κάποιος ένα μπουκάλι αντιλιακό και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μία παραλία. Θυμάσαι έτσι τον ήλιο, την άμμο, τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Μιλάω τώρα για παιδική ηλικία, γιατί για εμένα το αντιλιακό έτσι μεταξιδεύει κατευθείαν στην παιδική μου ηλικία, σε αυτή την ανεμελιά. Και δεν είναι τυχαίο λοιπόν αυτό. Η όσφρηση συνδέεται πολύ έντονα με τη μνήμη και τα συναισθήματά μας. Γι' αυτό μία μυρωδιά μπορεί να ξυπνήσει έτσι στιγμές που είχαμε αφήσει πίσω. Και τελικά το καλοκαίρι έχει και το δικό του άρωμα. Και πολλές φορές ένα αντιλιακό αρκεί για να μας χαρίσει έτσι ένα μικρό ταξίδι στις πιο όμορφες αναμνήσεις. Γι' αυτό χρειάζεται να τα αφήνουμε αυτά τα συναισθήματα όπου και αν είμαστε. Όταν έρθει αυτό το συναίσθημα της νοσταλγίας, να το αφήνουμε να υπάρξει, να το ζήσουμε. Και συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα. No.

0: μετά.
1: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι για να μην έχετε άγχος ούτε για το αν έχει ζέστη ούτε αν έχει κρύο, είναι πάντα στο πλευρό μας. Και πού θα τη βρείτε την εταιρεία Climatologic? Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Για να μην έχουμε άγχος, δεν μου αρέσει το άγχος. Θέλω να είμαστε ήρεμοι γενικά, να ζούμε τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε Μίκα και Relax, Take It Easy, κάντο σήμερα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαμπολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ποσούς αισθάνονται ότι όταν είναι μέσα στη θάλασσα είναι προστατευμένοι από τον ήλιο. Με είμαι και εγώ από αυτούς, να ξέρετε. Έτσι πιστεύω. Αυτή είναι λοιπόν μία από τις πιο συχνές καλοκαιρινές παγίδες. Το νερό μπορεί να μας δροσίζει, αλλά δεν σταματά την υπεριόδια ακτινοβολία του ηλίου. Μάλιστα, η επιφάνειά του αντανακλά μέρος των ακτίνων πίσω στο σώμα μας. Ενώ επειδή νιώθουμε δροσιά, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο ήλιο έχουμε δεχτεί. Έτσι, ένα έγκαυμα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς καν να το έχουμε καταλάβει εκείνη τη στιγμή, γιατί νιώθουμε τη δροσιά, μας καίει όμως ο ήλιος. Γι' αυτό και το αντιλιακό είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος στο καλοκαίρι, και το λέμε και το ξαναλέμε, ακόμα και όταν είμαστε μέσα στο νερό. Ο ήλιος λοιπόν δεν κάνει διακοπές και ούτε το αντιλιακό πρέπει να κάνει. Πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας, να το ανανεώνουμε. Και εμείς ακούμε Roxette και The Look.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
6: Okay.
5: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
7: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
5: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας. Και πριν συνεχίσουμε με περισσότερη αγαπημένη μουσική, μία μικρή υπενθύμηση. Να μην ξεχνάμε να απολαμβάνουμε τις απλές στιγμές της ημέρας. Ένα χαμόγελο, μία όμορφη κουβέντα, λίγος ήλιος, μία βουτιά στη θάλασσα. Αυτά είναι που τελικά γεμίζουν έτσι τις μέρες μας με ωραία ενέργεια. Το καλοκαίρι λοιπόν κρύβεται στις μικρές στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Να κρατήσετε αυτή τη διάθεση και αφήστε και λίγο χώρο για χαλάρωση. Τη χρειαζόμαστε πραγματικά. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω. Πάμε να ακούσουμε Σάλτα Βίν και per sempre sì.

μου αγάπη και καλησπέρα θα πω. Λαμ Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν μαζί τις προηγούμενες 3 ώρες και είμαι πολύ ευγνώμων. Γι' αυτό ραντεβού αύριο στις 10 να κάνετε αγκαλιές και από μένα, ξέρετε, φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικά. Καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθη.

0: Ακελά.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up, this is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στη μέση του Ιούλη. Λίγα λεπτά μετά τη μία, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses και πάμε σε μουσική. Can't Fight the Moonlight.

Ήταν ο Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει στο νησί μας. Καλοκαιρινός ο καιρός, εννοείται, με ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, έτσι, τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρτσι, προσφέροντας λίγη δροσιά κυρίως στα παραθαλάσσια. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία. Στο Ρέθυμνο τους 32, ενώ στον Αγίο Νικόλαο θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Γενικά οι ιδανικές συνθήκες για όσους βρίσκονται σε παραλίες ή για όσους ετοιμάζονται για μια απογευματινή βόλτα. Με αρκετή ζέστη βέβαια τις μεσημεριανές ώρες, οπότε νεράκι δροσερό, αντιλιακό, και όπου βρείτε σκιά πηγαίνετε, παιδιά. Σαν άμπα για τη συνέχεια, καλοκαίρι.

Ακούσαμε Ντότσι και Anxiety στο Love Radio Crete 102,8. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι τώρα έτσι λίγο υπάρχει τρέξιμο παραπάνω, ειδικά για εμάς που ζούμε σε νησί και οι περισσότεροι εργάζονται και στο τουριστικό τομέα. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας χρειαζόμαστε ολόκληρες διακοπές, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και όμως ακόμα και 10 λεπτά χωρίς κινητό, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς να κάνουμε τίποτα, μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας και να ανεβάσουν την ενέργειά μας. Γιατί το καλοκαίρι μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε συνέχεια. Μία μικρή παύση μέσα στη μέρα μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι φανταζόμαστε. Γι' αυτό πάρτε λίγο το χρόνο σας, χαλαρώστε λίγο, ακουμπήστε πίσω, ηρεμήστε, αφήστε το κινητό στην άκρη και να δείτε που όλα φτιάχνουν. Για τη συνέχεια έχουμε σύριαλ και θα περιμένουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Είναι αυτή η εποχή το καλοκαίρι που δεν μπορούμε να κάτσουμε μέσα. Έχετε παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι όλοι λέμε θα βγω μόνο για ένα καφέ και τελικά καταλήγουμε να γυρνάμε στο σπίτι όταν έχει πέσει ο ήλιος. Αυτή είναι η μαγεία της εποχής. Μία βόλτα γίνεται αυθόρμητα δύο, μία στάση για παγωτό καταλήγει σε μια μεγάλη κουβέντα, σε κάπου σε ένα μαγαζί για ένα κρασί, για μια μπύρα. Και κάπως έτσι φτιάχνονται και πιο όμορφες αναμνήσεις από τα αυθόρμητα, χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γι' αυτό μας αρέσει το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά είναι αυθόρμητο και μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία το χειμώνα, όπως και να το κάνεις, εκ των πραγμάτων δεν γίνονται. Ακούμε Έλλη Κοκκίνου για τη συνέχεια και Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω.

0: Radio Crete 102,8. Μεράγιο Μπιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Στο Make Senses Body Sculpt θα βρείτε για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο. Για λεμφική αποσυμφόρηση, λιγότερη κυταρίτιδα και μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses το γάζι θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Crete's 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Crete's 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Crete's 102,8.

δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου

Ed Sheeran και Asizam. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην παραλία, είτε είστε στο δρόμο, στο γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Εμείς είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Για τη συνέχεια έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την τελευταία του επιτυχία, Φωτιά στη νύχτα. Είναι ένα κομμάτι πολύ δίσκο, μου θυμίζει, και πολύ μας αρέσει εμάς εδώ. Πάμε να το

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Ακούσαμε Δημήτρη Μητροπάνο, σβήσε το φεγγάρι, Λαύρη Διοκρίτη 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σα. Πέρασε κιόλα η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Λίγο πριν τι 2, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα είμαστε μαζί έω και τι 4.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Προδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
6: Rita, Rita, όλα τα δίκτυα.
2: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον... Αλήθεια. Για παγωτάκι, πάσα βοηδάκι. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά.

0: Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές. Απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη. Με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Τετάρτη 15 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Σιφ Όμικρον Ε. Πάμε σε μουσική.

Ακούσαμε ονειράμα, μία μέρα θα έρθεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη μαζί σας έως και τις 4. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της παρέας μας και πάμε να δούμε κάποιες χώρες που κρατάνε πρωτιές. Σε τι κρατάνε όμως πρωτιές? Η Ινδία, ας πούμε, έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο. Ο Καναδάς είναι η πιο ομορφωμένη χώρα στον κόσμο. Η Δανία η λιγότερο διεφθαρμένη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η πιο πολυτελή σε χώρα του κόσμου, η Σιγκαπούρη η πιο καθαρή, το Μονακό η χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής και η Ισλανδία η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Η Ελλάδα που είναι σε όλο αυτό? Η Ελλάδα είναι πρώτη σε ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το μήκος ακτών σε σχέση με την έκτασή της και έχει και το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως με βάση τη χωρητικότητα πλοίων υπό ελληνική διαχείριση. Ελπίζουμε και σε καλύτερες πρωτιές βέβαια, δεν με έχει ικανοποιήσει πλήρως αυτό. Θέλω κι εγώ να είμαστε πρώτοι σε κάτι άλλο εκτός από τα πλοία και τις θάλασσές μας. Θα το δούμε στη συνέχεια και στα χρόνια που θα έρθουν. Lady Gaga για τη συνέχεια και Bruno Mars θα ακούσουμε. Die with a smile.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μην ξαναρθεί στο Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα πούμε για ένα θέμα που με συγκίνησε ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Για πολλές γυναίκες σήμερα το όνειρο της μητρότητας δεν μπαίνει πλέον σε αναμονή μέχρι να εμφανιστεί αυτός ο ιδανικός σύντροφος. Μία νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται με όλο και περισσότερες γυναίκες να επιλέγουν να γίνουν μόνες τους μητέρες αντί να περιμένουν μία σχέση που μπορεί να αργήσει να έρθει και που μπορεί να μην έρθει ποτέ και δεν έγινε και τίποτα στο κάτω-κάτω. Σύμφωνα με μια πρόσφατη λοιπόν έρευνα, το 40% των γυναικών δήλωσε πως θα προτιμούσε να αποκτήσει παιδί μόνη της παρά να καθυστερήσει τη μητρότητα αναζητώντας τον κατάλληλο άντρα. Μια επιλογή που πριν από μερικά χρόνια μπορούσε να έμοιαζε τελείως διαφορετική ή ακόμη και δύσκολο να συζητηθεί όχι να γίνει πράξη. Σήμερα γίνεται μέρος μια μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο που οι γυναίκες βλέπουν τη ζωή, τις σχέσεις και την οικογένεια. Και πολύ με χαροποιεί αυτό που το ακούω και το διαβάζω. Πάμε σε μουσική τώρα. Πέγγι Ζήνα και Μόνη Καρδιά θα ακούσουμε. Και όχι, δεν το συνδέω με αυτά που είπα προηγουμένως. Υπάρχουν μόνες καρδιές, αλλά υπάρχουν και καρδιές γεμάτες αγάπη που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να τη μοιραστούν. Οπότε καλά το κάνουν. Για τη συνέχεια, Πέγγι Ζήνα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 22 86 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Ρένια Πουλιάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το Cicada Weekend συνεχίζεται και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Escape Experience στον Καρτερό, συνδυάζοντας μουσική, θάλασσα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου, μπορείτε να μπείτε και στα social media του σταθμού να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Άννα Βύση και Αιγαίο, Λαύρα Διοκρίτης 102,8, το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με το τι φοράμε, αλλά και με το πώς αισθανόμαστε όταν το φοράμε. Και όταν ένα ρούχο μας ταιριάζει, πραγματικά αυτό φαίνεται και στο πρόσωπό μας και στην αυτοπεποίθησή μας. Στον Κοντογιάννη θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ανδρικά κουστούμια για κάθε τύπο και κάθε περίσταση, με επιλογές από μεγάλους οίκους μόδας της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Είτε ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε έτσι την εικόνα και το προσωπικό σας στυλ, εκεί θα βρείτε προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στη στάση Κοντογιάννη, αλλά και ηλεκτρονικά στο menfashion.gr. Στέφανος Κορκολής για τη συνέχεια στους 5 ανέμους.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μην αφήσετε τις καλοκαιρινές προσφορές να περάσουν. Στο Make Senses όλο τον Ιούλιο θα βρείτε body sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια με μόνο 350 ευρώ, ενώ για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να κάνετε laser αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα. Με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
11: Okay.
10: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
10: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, σε αυτή την υπέροχη επανεκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού που πολύ μας αρέσει εμάς εδώ. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και συνεχίζουμε με μία ακόμα επανεκτέλεση, αυτή τη φορά από Γιώργο Μαζονάκη, «Πάρ' τα όλα δικά σου».

0: Ακούσαμε Μαντόνα, Λάις Λαμπονίτα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι λίγο πριν τις 3, μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50.

0: Περίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη 15 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, Μεράνια Πιλάλη μαζί σας έως και τις 4, στην παρέα μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Sense. Τρίτη ώρα, ξεκινάμε με Σάκη Ρουβά, μια ζωή μαζί.

Ήταν η Λωρίν με το τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Υπάρχουν ακόμη φυλές στον κόσμο ανθρώπων που δεν έχουν δει ποτέ τον σύγχρονο κόσμο. Ειδικοί εκτιμούν ότι τουλάχιστον 196 απομονωμένες κοινότητες ζουν σήμερα χωρίς επαφή με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Το 95% αυτών βρίσκεται στη λεκάνη του Αμαζονίου, κυρίως στα τροπικά δάση της Βραζιλίας, ενώ άλλες κοινότητες ζουν στη Νότια Αμερική, την Ασία και τα νησιά του Ειρηνικού. Η επαφή με τον έξω κόσμο μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα για αυτές τις κοινότητες, γιατί μια απλή ασθένεια μπορεί να αποδεκατήσει ολόκληρη τη φυλή, γι' αυτό η απομόνωσή τους θεωρείται επιλογή επιβίωσης. Είναι όμως πραγματικά εντυπωσιακό, αν το καλοσκεφτείς, ότι το 2026 υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει καν σε επαφή ακόμα με τον πολιτισμό. Για τη συνέχεια, μουσική και Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Ακούσαμε και τη Γαρμπή, Ανεμοδαρμένα Ύψη, Ράνιο Πιλάλη στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Είναι μεσημεράκι η Τετάρτης και σας έχω νέα για Eurovision. Μπορεί να αργεί ακόμα, αλλά ανακοινώθηκε ότι ο Καναδάς θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσαν ήδη οι οργανωτές του. Ο Καναδάς είναι η πρώτη νέα χώρα που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό μετά την Αυστραλία το 2025 και θα διαγωνιστεί στους ημιτελικούς όταν λάβει μέρος στο διαγωνισμό την επόμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσε έτσι και η EBU. Η CBC Radio Canada θα ανακοινώσει αργότερα φέτος λεπτομέρειες για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σύμφωνα με την EBU. Ο διαγωνισμός το 2027, όπως θυμόμαστε όλοι, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία μετά την νίκη της στη φετινή διοργάνωση με την Τάρα. Ανυπομονούμε για το Eurovision το 2027. Έχουμε βέβαια ακόμα καιρό να δούμε και εμείς ποιον θα στείλουμε. Για τη συνέχεια ακούμε Don't Speak.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο! Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τον χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνεο Μουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζουίφ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα. Το αφιερώνουμε στο Βασίλη που μας έχει πει ότι κάθε Δευτέρα έχει ρεπό και του αρέσει να κάθεται στο μπαλκόνι, να πίνει το καφεδάκι του και να ακούει Love. Βασίλη, για σένα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ένα κλικ αρκεί για να μπείτε και εσείς στον κόσμο του Love Radio Κρήτης. Στο love1028.gr θα βρείτε όλες τις αγαπημένες σας εκπομπές, τα νέα του σταθμού και φυσικά live προγράμματα όπου και αν είστε. Και αν έχετε και τη δική σας ιδέα για podcast, τώρα μπορείτε να την κάνετε πραγματικότητα κλείνοντας εδώ τον επαγγελματικό χώρο ηχογράφησης του Love Radio. Είμαστε στο Καψής Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου Καψής. Οπότε μπορείτε να έρθετε και εσείς εδώ να πιείτε το καφεδάκι σας, να δουλέψετε με το λάπτοπ στο Love Cafe μας, να μας επισκεφτείτε, να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε και από κοντά. Συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ραδιο Κρήτης 102,8, Μεράγιο Μπιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Στο Make Senses Body Scalp θα βρείτε για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο. Για λεμφική αποσυμφόρηση, λιγότερη κυταρίτιδα και μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses το γάζι θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε μέλισσες και έλεγες εδώ στο ροδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Το Love Radio Κρήτης 102,8 απέκτησε το νέο του ψηφιακό σπίτι. Στο love1028.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, να βλέπετε το πρόγραμμα του σταθμού και όλα μας τα νέα. Και για όσους θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους podcast, υπάρχει ένας σύγχρονος, πλήρως εξοπλισμένος χώρος ηχογράφησης που σας περιμένει. Είμαστε στο Καψής Αστόρια, από τον πεζόδρομο Σαπουτιέ, στο υπέροχο Love Cafe μας, οπότε μπορείτε να έρθετε, εκτός από το να πιείτε τον καφέ σας, να δουλέψετε με το λάπτοπ σας, μπορείτε να έρθετε να δείτε για να δημιουργήσετε το δικό σας podcast. Μπείτε τώρα στο love1028.gr και ανακαλύψτε τα όλα. Για τη συνέχεια, Taylor Swift και The Fate of a Feeling.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας, σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο. Την όρεξη επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας, σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν

0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, this is Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Χάρη Γαρεφαλάκη και εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 θα είμαι και σήμερα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Όπως κάθε μεσημερό απόγευμα από τις 4 έως και τις 7.

Παπαδημησίου στην Τεταρτίτσα, στη μέση της εβδομάδας. Και ξέρετε τι λέει η γιαγιά μου. Φυσικά ξέρετε όσοι είστε κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ και κάθε εβδομάδα, η Τετάρτη είναι η μέση της εβδομάδας. Ήρθε ο Τέταρτος, πάει ο εβδομάδος. Σαββατοκύριακο έρχεται.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Κωνσταντίνος Αργυρός και είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα μισά του μήνα. Και αυτό είναι όμορφο επίσης, δεν είναι δηλαδή μόνο η μέση της εβδομάδας. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο και στην Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Με απόφαση του ΟΗΕ, που στόχο έχει να αναδείξει τη σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων σε νέους σε όλο τον κόσμο. Πράγματι είναι σημαντικό. Βλέπουμε πολλές φορές και συζητάμε έτσι λίγο μεγαλύτερο ότι οι νέοι σήμερα κάπως και η κριτική σκέψη έχει μειωθεί, κάπως και οι δεξιότητες κάπως έτσι. Ας φροντίσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι για να τους δώσουμε τα ερεθίσματα που χρειάζεται για να είναι και αυτοί στα επόμενα χρόνια έτσι αξιόλογοι πολίτες. Πάμε για Ελένη Φουρέιρα.

Benson Boone και Beautiful Things εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια τα οποία ακούω συνεχώς και στο YouTube. Είστε και εσείς από αυτούς που βάζετε ένα τραγούδι και το αγαπάτε και ξαφνικά το ακούτε 35 φορές μέσα στην ώρα. Δεν ξέρω πώς αυτό συμβαίνει. Δεν το βαριέμαι ποτέ. Μου αρέσει και το βάζω στο repeat συνεχώς. Και κάποιοι είστε πιο προχωρημένοι από μένα και βάζετε και στο YouTube αυτά τα. Ένα τραγούδι, μία ώρα, συνεχόμενο λούπα. Έτσι, πάμε και δώσ' του. Και υπάρχουν αυτά τα βιντεάκια που όποτε βρίσκω τραγούδι που αγαπώ, εντάξει, τους αγαπώ λίγο παραπάνω αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε και σήμερα παρεούλα, με καφεδάκι στο χέρι, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και τον συναισθηματικό Σάκη Ρουβά που μας κάνει έτσι διάφορα post που γυμνάζεται στο social media και τραγουδά σε θέλω σαν τρελός.

0: συντροφιά και στο σπίτι.
1: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestica by Ektistax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Κρήτης, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Hydrogym Physio Therapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physio Therapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physio Therapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestica by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
12: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
13: Κλείνω και έρχομαι.
12: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήρωση. καταλήξεις.
13: Έφυγα!
12: Να παραγγείλω τις πίτσες.
13: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
14: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
13: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Τα ωραιότερα ελληνικά
19: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
20: Όλη μέρα.
21: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
22: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και So Easy εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σαν σήμερα τώρα, στις 15 του Ιούλη έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Σαν σήμερα το 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας που υπήρχε στην Ελλάδα, που τότε είχε έτσι γνωστή εταιρεία, δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά της. Από το 1864, μάλιστα η αφίσα που βλέπω εδώ είναι «Ατμοκίνη των Ευρωπαϊκών Εργοστάσεων Ζήθου του Καρόλου Τάδε», δεν λέω γιατί είναι όνομα μπύρας, «εν Αθηνές». Να το. Είχε περίπου 100 χρόνια μονοπόλιο μπύρας μία εταιρεία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα μαύρη ιστορία για την Κύπρο μας, αλλά και για την Ελλάδα. Ξεσπά το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμσόν. Δύσκολη μέρα και ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ακόμα το ψάχνουμε. Ενώ σαν σήμερα το 2006 αρχίζει η λειτουργία του Twitter, του τωρινού X, που δεν το έχω πει ποτέ X, το λέω μόνο Twitter. Τώρα αυτό για την Κύπρο, εμένα με πληγώνει, παρότι ούτε Κύπριος είμαι, ούτε έχω κάποια σχέση ουσιαστική με το νησί. Όμως η Κρήτη με την Κύπρο πάντα δεν είχαν μια σχέση έτσι ιδιαίτερη.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως ροαγιάλ κανίνα, κάνα και αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Diamond You Loved εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 και η Τετάρτη είναι η μέρα που το Σαββατοκύριακο αρχίζει να μπαίνει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, τι εννοώ. Το Σαββατοκύριακο θέλετε να κάνετε 10 πράγματα. Δεν θα αρχίσετε να τα σκέφτεστε από την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε τώρα το πράγμα. Μην είστε τη τελευταία στιγμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτούς που λένε να ξημερώσει ο Θεός το Σάββατο και να κανονίσουμε τότε. Πώς θα γίνει το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Πώς θα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε και θα βάζουμε στο πλάνο μας να κάνουμε σχέδια. Εγώ ομολογουμένως μπορώ να πω ότι πιο πολύ απολαμβάνω τη διαδικασία της προσμονής και το όλο αυτό το κανόνισμα και να κάνουμε και να πάμε και να δείξουμε και θα είναι ωραία και δεν θα είναι ωραία. Παρά το ίδιο, δηλαδή, να πω τώρα, εγώ πολύ το αγαπώ αυτό. Φτιάξτε πλάνα, φτιάξτε σχέδια. Κάποια θα πετύχουν, κάποια δεν θα πετύχουν. Έτσι είναι, γι' αυτό γίνονται τα σχέδια. Νίνο και Ζώζεφιν για τη συνέχεια και τι κάνεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ με τη Γη και τη Σελήνη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και επειδή η Παρασκευή δεν αργεί και εγώ έχω να πω ότι θα έχουμε ακόμα ένα sunset in love, γιατί μας αρέσει τις Παρασκευές να βρισκόμαστε στα ψηλά και να περνάμε όμορφα. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν στις 7 σας προσκαλούμε να απολαύσετε και εσείς το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σερωτή. Υπάρχει και διαγωνισμός στο Instagram, μπαίνετε εκεί, Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία εντελώς δωρεάν, έτσι μια ωραία παροχή, μια ωραία φροντίδα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και το κάψι σας τώρα. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή μεθαύριο στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό έτσι rooftop της πόλης, 360 rooftop bar στην ταράτσα του κάψι σας τώρα. Για τη συνέχεια Lady Gaga και Doechii και Runway. No matter what, you got.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με ένα έτσι άκρο συναισθηματικό τραγούδι. Το Σάββατο ή τα Σάββατα. Ωραία τα Σάββατα, η αλήθεια είναι, αλλά αν βιώνετε την περίοδο της μοναξιάς, είναι λίγο πιο μοναχικά τα Σάββατα σε σχέση με τις καθημερινές, ειδικά τα βραδάκια του Σαββάτου, κάπως μια συντροφικότητα έρχεται. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις σας κάνουμε παρέα καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα με πολλές εκπομπές, με νησάκια, με διάφορα όμορφα και σας παίρνουμε και μαζί μας όπου μπορούμε. Μένουμε στο ίδιο mood με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τραγουδά τα δεύτερα κλειδιά της. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 με καφεδάκι στο χέρι και τα κατοικίδια μας είναι πολύ χαρούμενα όταν τους προσφέρουμε το καλύτερο από τα πέτσα μόλις. Και επειδή δεν πρέπει να είναι μόνο αυτά χαρούμενα, αλλά και εμείς έχουμε διακοπές. Με κάθε αγορά μια συσκευασία σαν πρόσια ξηρά στροφή συμμετέχετε σε μια κλήρωση που μπορεί να σας δώσει 500 ευρώ το επιταγή για να ταξιδέψετε όπου θέλετε. Μέχρι και τέλος Ιουλίου η κλήρωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πάμε και διακοπές, ταΐζουμε και το σκυλάκι μας και περνάμε όλοι μαζί υπέροχα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Αλήθεια τώρα. Ολοκένουργιο τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσαμε και αποκλειστικά εδώ στο ραδιοφωνό μας. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με μύθους ή αλήθειες για το καλοκαιράκι. Υπάρχει έτσι ένα mood, μια διάθεση ότι πρέπει να ενυδατωνόμαστε λίγο περισσότερο το καλοκαίρι. Αν διψάσουμε, έχουμε ήδη αρχίσει να αφυδατωνόμαστε, γιατί η δίψη είναι ένα από τα πρώτα σημάδια ότι ο οργανισμός χρειάζεται υγρό. Για αυτό το καλοκαιράκι, καλό είναι να πίνουμε νεράκι πριν φτάσουμε στο σημείο να διψάσουμε έντονα, γιατί η ζέστη είναι εδώ, καραδοκή. Και η αφυδάτωση είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Οπότε το νεράκι να το έχετε στο πλάνο σας. Και το σημαντικότερο, αν είστε λίγο ξεχασιάριδες με αυτό, ας έχετε πάντα δίπλα σε ένα ποτήρι νερό. Με το που το βλέπετε θα το θυμάστε και θα πίνετε. Ονειράμα για τη συνέχεια και έκλεψίδρα.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810-37-1370 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
9: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
8: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας.

Κωνσταντίνη Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να πούμε μια καλησπέρα στο Σπύρο που λέει ότι καμιά φορά και μια μπυρίτσα ταιριάζει και είναι δροσερή. Όχι, όχι, όχι. Αφήνουμε λίγο το αλκοόλ στην άκρη και το επόμενο είναι αυτό που ταιριάζει σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Το αλκοόλ λέει μας ξεδιψάει το καλοκαίρι. Είναι μύθος, η αλήθεια είναι ξεκάθαρο μύθος. Το αλκοόλ μπορεί να συμβάλλει στην αφυδάτωση του οργανισμού. Αν καταναλωθεί κάτω από τον ήλιο χωρίς αρκετό νερό, αυξάνει την πιθανότητα να αισθανθεί κάποιο και αδιαθεσία. Οπότε είναι σίγουρα απολαυστική και η μπυρίτσα και τα αναψυκτικά και όλα αυτά, αλλά δεν αντικαθιστούν το νερό και σίγουρα δεν μας ενυδατώνουν. Πω, νομίζω κάνω σαν τη μαμά που κουνάει το δάχτυλο σήμερα. Αλλά η ενυδάτωση είναι σημαντική. Είτε με νεράκι και όλα τα όμορφα, το όπως το καρπούζι που λέγαμε και χθες, είτε και στο δέρμα, γι' αυτό να φροντίζετε και το δέρμα σας με αντιλιακό από το πρωί μέχρι και τις ώρες λίγο πριν πέσει ο ήλιος. Αν αφήσει για τη συνέχεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα στα μισά της εβδομάδας και στα μισά του μήνα. Ο μήνας έχει 15. Ο Χάρης ο Βερεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα και μαζί θα πάμε και για την επόμενη ωρίτσα στο Love Radio Κρήτης.

Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Γιώργο Γενιά και γι' αυτό σ' αγαπώ. Ένα έτσι πολύ ωραίο και ερωτικό τραγούδι. Τώρα στον αέρα του Love. Θα τα λέμε εδώ, μέχρι για τις 7. Πάρε ούλα.

Αυτή είναι η Λωρίν και Forever εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφάλακης είναι εδώ. Μην ξεχνάτε, μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας όπου και αν θέλετε να πάτε σε όποιες έτσι εκδρομές και αν έχετε προγραμματίσει. Εμείς θα είμαστε παρεούλα και αυτό που απολαμβάνω πολύ το καλοκαίρι και νομίζω Ιούλιος και Αύγουστος είναι στο πικ του, είναι η γάμη. Είναι η γάμη που βλέπουμε φίλους να παντρεύονται, βλέπουμε stories, βλέπουμε διασκέδαση, βλέπουμε όλα τα όμορφα και είναι ωραίο. Είναι απολαυστικό. Ειδικά όταν είναι έτσι φίλοι που τους αγαπάμε πολύ και περιμέναμε αυτή τη μέρα πολλά πολλά χρόνια. Αν τώρα είστε και εσείς στην περίοδο που οργανώνετε το δικό σας το γάμο, τη δική σας τη βάπτιση ή οποιαδήποτε γενικότερα κοινωνική εκδήλωση, υπάρχει ένας υπέροχος χώρος που χρειάζεται να τον εμπιστευτείτε. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall. Είναι στις Μαλάδες και ξεχωρίζει πάντα για την όμορφη αισθητική, την ατμόσφαιρα, τη ρομαντική και την οργάνωση, την άψογη. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Πάντα ξεχνάμε κάτι, πάντα έχουμε άγχος, οπότε όταν οι άνθρωποι εκεί που γνωρίζουν πώς πρέπει να γίνουν όλα είναι εκεί παρόντες, τότε όλα είναι καλύτερα. Για περισσότερες πληροφορίες 69 48 37 13 97.

Αυτό είναι ο Αντώνης Ρέμος και όταν σε ρωτήσανε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Αυτές τις μέρες έχω φέρει μύθους ή αλήθειες για το καλοκαίρι. Και ένας άλλος έτσι μύθος είναι ότι αν έχουμε ήδη μαυρίσει, μπορούμε να σταματήσουμε να βάζουμε αντιλιακό. Είναι ξεκάθαρος μύθος. Το αντιλιακό δεν είναι μόνο για να μην κοκκινήσουμε, δεν είναι μόνο για να μην καούμε. Συμβάλλει γενικότερα και στη μείωση της έκθεσης από την υπεριόδια ακτινοβολία, ακόμα και όταν το δέρμα έχει ήδη αποκτήσει το χρώμα του. Οπότε, αν έχετε μπει στο mood ότι έχω μαυρίσει, ας μην βάλω αντιλιακό ή ας βάλω, ας πούμε, κάτι άλλο, κάποιο oil, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για εσάς και το δέρμα σας. Να το προσέχουμε, να το αγαπάμε.

0: Ακούμε ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέχρι και τις 7 μαζί σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Και αν θέλετε κι εσείς να πάτε διακοπές, σας έχω τη λύση. Λοιπόν, θα αγοράσετε μία έτσι συσκευασία ξηρά στροφής Αμπρόσια από τα Pet Samolis και θα μπείτε σε μία κλήρωση που μπορεί να σας δώσει 500 ευρώ για διακοπές για να ταξιδέψετε όπου εσείς πραγματικά θέλετε. Μέχρι και τέλος του μήνα είναι η κλήρωση, γι' αυτό και εσείς να μπείτε στη διαδικασία να βρείτε το Pet Samolis που σας ταιριάζει και να κάνετε τις αγορές σας.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
11: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
2: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μία άλλη έτσι αλήθεια για το καλοκαίρι, δεν είναι καθόλου μύθος και εγώ προσωπικά έχω και ένα λόγο παραπάνω να το αγαπώ, είναι το καπέλο. Το καπέλο μπορεί να μειώσει σημαντικά το κίνδυνο της ηλίασης. Να το φροντίζουμε το καπελάκι μας να το έχουμε, είτε όσοι είστε έτσι πιο τριχωτοί, είτε αυτοί που είστε λίγο πιο περήφανοι σαν και εμένα με το μαλάκι το λίγο, το τόσο όσο που μπορούμε να κάψουμε το καραφλάκι. Να το φροντίσουμε το καραφλάκι λοιπόν, γιατί καίγεται το κεφάλι, δεν καίγεται μόνο όμως, δεν καίγεται μόνο το χέρι, δεν καίγεται μόνο το στήθος, καίγεται και το σημείο του κεφαλιού. Να του βάζουμε και αντιλιακό όταν χρειάζεται. Ένα καπελάκι λοιπόν μπορεί όντως να μας προστατεύσει από τον ήλιο, είναι από τους πιο σημαντικούς τρόπους αντιμετώπισης του και ειδικά όταν είμαστε πολύ ωραία εκτεθειμένοι, το χρειαζόμαστε.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Crete's 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Crete's 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Crete's 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όμορφα και ερωτικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με τον Νικηφόρο να τραγουδά το υποσχέσιο, ένα τραγούδι που έχει πια τα χρόνια του, αλλά είναι τόσο αγαπητό ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Εμείς ήμασταν εδώ για τρεις ωρίτσες, κάναμε παρεούλα και σήμερα Τετάρτη, κάτι που σημαίνει ότι αύριο είναι Πέμπτη και εμείς θα είμαστε εδώ στις 4 ξανά. Η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται να σας κάνει συντροφιά, έτσι να σας φτιάξει τη διάθεση να μιλήσετε για τις επόμενες τρεις ωρίτσες. Από τις 7 έως και τις 10 θα είναι εδώ. Ξέρετε, αύριο ξυπνάμε με τα παιδιά μας, τα όμορφα Μαρία και Γιάννης. 10 η ώρα στην Αγγελίνα βασιζόμαστε για να φτιάξουμε τη μέρα μας. 1 η ώρα έρχεται η Ράνια και 4 εγώ. Φιλιά πολλά!

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και σήμερα. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σταθερά συντονισμένοι εδώ. Love Radio Crete 102,8 για όλους εσάς. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Όσο κι αν λες πως

Αυτός ήταν ο υπέροχος Σιντάρτα, ή αλλιώς ο Πάνος, ο δικός μας Πάνος, που έχουμε αναπτύξει μια υπέροχη σχέση όλα αυτά τα χρόνια στα παιχνιδομαζέματα. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 14η, 15 Ιουλίου. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Τι όμορφα ονόματα. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και άρχιε να αφήναμε τους νέους πραγματικά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς πρέπει και ούτω καθεξής. Πίσω στο 2006, 15 Ιουλίου το 2006, δημιουργείται και αρχίζει η λειτουργία του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης του Twitter, παρακαλώ. Και πόσο μακριά φαίνεται το 2006, αλλά δεν είναι. Σαν σήμερα το 1980 γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing. Εμείς εδώ θα είμαστε για να πούμε πολλά και διάφορα. Και σήμερα μείνετε σταθερά συντονισμένοι. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Δανάη.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Save Your Tears, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν κάθε Παρασκευή. Εάν θέλετε να είστε εσείς ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουμε παρέα την απόλυτη sunset εμπειρία, αυτή την Παρασκευή δίνουμε σταθερά ραντεβού ώρα 7 και σας προσκαλούμε να απολαύσουμε μαζί το μαγικό ηλιοβασίλεμα από εκεί ψηλά, από το 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, η οποία είναι ανοιχτή από το πρωί ως το βράδυ για όλους εσάς που θέλετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να κάνετε τη βουτιά σας, να χαλαρώσετε, να φάτε από ψηλά εκεί, βλέποντας τη θέα της πόλης του Ηρακλείου. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα να απολαύσουμε παρέα αυτή την Παρασκευή, ώρα 7 έως και τις 10, ένα sunset in love mocktail από τη Σουρωτή, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, μπαίνετε και ακολουθείτε τα βήματα. Έτσι απλά, και δίνουμε ραντεβού στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε τώρα σε ένα Τάσα Μποφίλιου.

0: Κοσμήματα και αναλογίες σώματος. Στο Jewelry Tip του μήνα, η Μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να επιλέγουμε κοσμήματα που ταιριάζουν στις αναλογίες μας. Αν έχετε πιο petite σιλουέτα, τα λεπτά και διακριτικά κοσμήματα συνήθως αναδεικνύουν καλύτερα την εμφάνισή σας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τα statement κομμάτια. Επιλέξτε σχέδια με ενδιαφέρον, αλλά σε σωστή αναλογία, όπως μια λεπτή αλυσίδα με ένα εντυπωσιακό μεταγιόν. Αντίστοιχα, σε μια πιο ψηλή ή έντονη σιλουέτα, τα πιο bold κοσμήματα μπορούν να φορεθούν με μεγαλύτερη άνεση και ισορροπία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
8: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
6: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Σαλ Νταβίντσι, Υπερ Σέμπρε Σι, εδώ στη Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και από την Ιταλία θα πάμε στην παράδοση τη δικιά μας, την ωραία, σε αυτά που συμβαίνουν στα χωριά μας ακόμα και σήμερα, και χαιρόμαστε που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην παραδοσιακή ερτοπία που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πόμπιας την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εγώ σας τα λέω από τώρα, ώρα 7.30, συγγνώμη, ώρα 5.30, στους χώρους του Συλλόγου. Λοιπόν, είναι από αυτά που κάνουν χρόνια τώρα. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκδήλωσης, της δράσης αυτής με τίτλο «Ζυμώματα και φουρνίσματα παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο», θα ανάψει ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος, θα ετοιμαστεί προζύμι, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζυμώσουν και να πλάσουν ψωμί με τον αυθεντικό παραδοσιακό τρόπο. Φαντάζομαι από όλες αυτές τις υπέροχες κυρίες εκεί του Συλλόγου. Αναβιώνουμε, λένε, την παράδοση του τόπου μας και μπράβο σας και πολύ καλά κάνετε. Είναι ελεύθερη η συμμετοχή, πηγαίνετε, αξίζει. Η Πόμπια είναι ένα ωραίο χωριό, οι άνθρωποι είναι επίσης πολύ ωραίοι. Οπότε πηγαίνετε, ζυμώστε, φέρτε μας και εμάς από εδώ κάνα ψωμάκι, γιατί όχι. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμο και «Τρέμω».

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στη Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

ήταν η Αντέλ με το τραγούδι Hello εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς είπαμε Hello πριν λίγο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα σε τεχνητή νοημοσύνη που δεν πολύ αγαπώ, αλλά ό,τι αφορά την ιατρική, καλό είναι να το αγαπάμε και είναι καλό που η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει αυτές τις σύνθετες βιοιατρικές έρευνες και γίνονται μικρά θαύματα. Επιστήμονες λοιπόν ανέπτυξαν AI, τεχνητή νοημοσύνη κοινός, που εκτελεί αυτόνομα ερευνητικές εργασίες. Ένα σύστημα λοιπόν που βοηθάει σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Η βιοιατρική έρευνα δεν είχε ποτέ, λένε, περισσότερα ανεπεξέργαστα δεδομένα να διαχειριστεί. Τεράστια σύνολα δεδομένων, χιλιάδες εξειδικευμένα εργαλεία, εκατομμύρια δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα. Οπότε οι ανακαλύψεις γίνονται όλο και πιο αργές και πιο ακριβές. Σε όλο αυτό λοιπόν έρχεται να υποστηρίξει και να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη και χαιρόμαστε πολύ, γι' αυτό δηλώνουν οι επιστήμονες. Και χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί εντάξει, σε κάποια πράγματα καλό είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Σε κάποια άλλα πάλι πρέπει να σκεφτούμε αντί να πάμε στα εύκολα μονοπάτια της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε αφήσει το μυαλό μας τελείως στην άκρη. Πάμε σε Αναβίση και Αιγαίο. Επιστρέφω ξανά εδώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Θάνος Πετρέλης με το τραγούδι Το αίμα μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Πολλές φορές μου διαφεύγουν κάποια μηνύματα στο Instagram όταν μου στέλνετε. Οπότε θα το πω τώρα. Αυτό συνέβη χθες, αλλά επειδή ξέρω ότι ακούει σταθερά από εκεί, από το όμορφο μαγαζάκι του, από τη Σιτία, θα στείλω το φιλιά μου στην όμορφη Σιτία και θα πω ότι συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μάλλον, και όλους αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Το ζουν πολύ όμορφα, πολύ παραδοσιακά, και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί. Θα συμβεί και αυτό μέσα στον Αύγουστο. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, να απολαμβάνετε κάθε στιγμή και εκεί και παντού. Αλλά τα φιλιά μου θα στείλω τώρα στη Σιτία με το επόμενο τραγούδι. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: απόψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απολαμβάνετε Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε σε παν παν και ανισόπεδη δίσκο.

Αυτή ήταν η υπέροχη Ρο με το τραγούδι «Θέλω να με κρατάς». Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι για τις 10. Και να σας πω ότι ο καύσωνα μας έλειωσε και τους παγετώνες. Υπάρχει αυτό το καμπανάκι που χτυπούν οι ειδικοί. Από τους επιστήμονες λοιπόν καμπανάκι ότι τους επόμενους μήνες η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιστρέψουν δρυμύτερες, ακόμα και αν νομίζουμε ότι αυτές που βιώνουμε τώρα είναι οι πιο έντονες. Ο καύσωνα μας λοιπόν και οι τιμωρητικές θερμοκρασίες της κλιματικής αλλαγής καίνε μέχρι και τις πιο ψηλές κορυφές. Δύο διαδοχικά κύματα καύσωνα που σάρωσαν στα τέλη Ιούνιου την Ευρώπη και την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη εξαφάνισαν στο πέρασμά τους και το χιόνι από τις κορυφές των αλπικών παγετώνων της Ελβετίας πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Οι επιστήμονες τώρα προειδοποιούν ότι τους ερχόμενους μήνες ενδέχεται να λιώσουν πρωτοφανείς ποσότητες του εκτεθειμένου πλέον πάγου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, λένε, στην οποία κανονικά θα έπρεπε να είμαστε τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου συγκεκριμένα, σημειώνει στους New York Times ο Ματίας Χούζ, μετεωρολόγος στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης. Δεν είναι κάτι τόσο απλό αυτό που συζητάμε, είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι τρομακτικό, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς. Και όλα αυτά λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims τώρα, The Door, επιστρέφω.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και τι ωραία που θα ήταν αν γέμιζαν όλοι οι δημόσιοι χώροι με πιάνο, με όργανα μουσικής. Βέβαια να μου πεις πώς θα τα φυλάμε όλα αυτά, πώς θα τα προστατέψουμε, γιατί ο κόσμος δεν είναι ότι σέβεται και στο Σύνταγμα ευτυχώς υπάρχουν κάμερες, υπάρχει προστασία, υπάρχει φύλαξη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πιάνο διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την ώρα που τοποθετήθηκε εκεί. 11 Εβδόμου πέρασε. Μεταξύ πολλών άλλων, έτσι, πέρασε ένα μικρό πλάσμα, ένα υπέροχο πλάσμα, ένα Ιάπωνας μάλλον ήταν, Ethan Xiai λέγεται, και έπαιξε μαγικά, έπαιξε συνταρακτικά. Έχει ανέβει το βίντεο. Δεν ξέρω πού ακριβώς ανεβαίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι αν πατήσετε πιάνο διαθέσιμο μετρό Σύνταγμα, θα σας βγάλει διάφορα βίντεο και ειδικά τα viral. Αυτό το πλασματάκι λοιπόν, που είναι έτσι μικροκαμωμένο και υπέροχο, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό το πώς παίζει. Και όλα αυτά συμβαίνουν εκεί επειδή απλά υπάρχει αυτό το πιάνο και σταματούν οι άνθρωποι και απολαμβάνουν και ξεχνιούνται και χαλαρώνουν και γαλινεύουν. Και γιατί όχι να μην το δούμε κι εμείς λίγο πιο σοβαρά για εδώ. Γιατί όχι. Πάμε σε Ονειράμα, κλείστε τα μάτια.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα στα Cicada Weekend, γιατί το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία και αυτό το Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Escape Experience, το σημειώνετε και τρέχετε στον καρτερό. Μουσική, κοκτέιλς, φαγητό και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για να το απολαύσετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνετε στο Instagram, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδυλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

you dance.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε μαζί σας. Να περνάμε πάντα υπέροχα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα θα καλέσω όλους τους καλλιτέχνες. Γιατί το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, ως γνωστόν Διπεθέ, το Διπεθέ Κρήτης λοιπόν, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Νικορέστης Χανιωτάκης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσκαλεί όλους τους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, χορευτές, συγγραφείς, εικαστικούς, μουσικούς και όλους τους υπόλοιπους που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη να αποστέλουν το βιογραφικό του σημείωμα ή προτάσεις συνεργασίας για τη νέα θεατρική περίοδο. Η αποστολή προτάσεων συνεργασίας ξεκινά από σήμερα 15 Ιουλίου έως και τις 22 του Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση production@diphethekritis.gr. Οι προτάσεις μπορούν να σχετίζονται είτε με θεατρικές παραστάσεις, είτε με εκπαιδευτικά εργαστήρια, είτε με άλλες πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Διπεθέ Κρήτης. Μπορείτε να το μάθετε μπαίνοντας και εσείς βέβαια στο Διπεθέ Κρήτης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σε περίπτωση που δεν προλάβατε να τα ακούσετε όλα εδώ. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και Έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Στο Jewelry Tip του μήνα, η Μαυρομάτης Ώρα μας προτείνει να επιλέγουμε κοσμήματα που ταιριάζουν στις αναλογίες μας. Αν έχετε πιο petite σιλουέτα, τα λεπτά και διακριτικά κοσμήματα συνήθως αναδεικνύουν καλύτερα την εμφάνισή σας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τα statement κομμάτια. Επιλέξτε σχέδια με ενδιαφέρον, αλλά σε σωστή αναλογία, όπως μια λεπτή αλυσίδα με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν. Αντίστοιχα, σε μια πιο ψηλή ή έντονη σιλουέτα, το πιο bold κόσμημα μπορεί να φορεθεί με μεγαλύτερη άνεση και ισορροπία.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνεις στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους, μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Καλοκαίρι στο Love Radio.

ήταν η Σανάμπα, καλοκαίρι στην καρδιά. Καλοκαίρι έχουμε και στο μυαλό και στην καρδιά και έξω σίγουρα με αυτή τη θερμοκρασία. Love Radio Greetings 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε την Παρασκευή. Και αυτή την Παρασκευή, ώρα 7, δίνουμε ραντεβού εκεί ψηλά, στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψί Αστόρια. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. Ώρα 7, σας προσκαλούμε να απολαύσουμε παρέα το μαγικό ηλιοβασίλεμα, αγαπημένες μουσικές επιλογές, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε τώρα μέρος και να είστε ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα απολαύσουν εντελώς δωρεάν ένα cocktail sunset in love παρέα με τη Σουρωτή, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, και ακολουθήστε τα βήματα τα οποία είναι πολύ απλά. Καλή επιτυχία, ελάτε να περάσουμε τέλεια και αυτή την Παρασκευή. Πάμε τώρα σε Νικηφόρο, θα με κοιτάς τα μάτια.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η λογική επιλογή.
8: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
14: Πολέμου στα τέλη. Μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
13: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε για μία ωρίτσα ακόμα να ταξιδέψουμε παρέα. Ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα και Φεγγάρι.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το τραγούδι Μέση εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν σχολίασα ένα ωραίο μήνυμα που έλαβα νωρίτερα από ένα φίλο ακροατή που αγαπάει πάρα πολύ το κλιματιστικό και υπάρχει το κλιματιστικό στους 16 βαθμούς. Βρίσκει στέλιο μου. Είναι ακραίο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα ποτέ αυτό που είμαι πραγματικά ζορίζομαι με τη ζέστη. Λοιπόν, δεν ξέρω λίγο πώς γίνεται εγώ να θέλω το κλιματιστικό στους 16 βαθμούς και να έχω τη γυναίκα μου να φοράει ζακέτα και να μου λέει ότι υποφέρει και ότι δεν ξέρει τι θα κάνει μαζί μου. Η αλήθεια είναι ότι εκεί κάνεις λίγο πίσω, το βάζεις ρε παιδί μου μέχρι τις 23. Δηλαδή εντάξει, νομίζω το 20, 21, 22, 23 είναι και πάλι είναι πολύ μπαμ. Πόσο μάλλον τώρα το 16. Δεν ξέρω πάει στο 16 το air condition. Δεν ξέρω. Εκτός αν το χρησιμοποιείς χιουμοριστικά. Τέλος πάντων, μιλάμε ότι υπάρχει ένα σοκ σε όλα αυτά τα ζευγάρια που ο ένας κρυώνει, ο άλλος ζεσταίνεται και ο ένας είναι ο καημένος με τη ζακέτα και το air condition στο τέρμα ο άλλος και ούτω καθεξής. Καλή δύναμη θα πω και στους δύο. Πάμε τώρα σε Νίνο και Ζόζεφιν, μιας και μιλάμε για ζευγάρια. Τι κάνεις?

Αυτό ήταν ο Δημήτρης Καραδήμος με το τραγούδι «Σε θέλω εδώ». Love Radio Κρήτης 102,8 και εγώ σας θέλω ακόμα για λίγο εδώ. Βασικά σας θέλουμε εδώ από το πρωί στο βράδυ. Εγώ θα μείνω εδώ μέχρι τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχω αναπτύξει ένα θέμα νωρίτερα. Ας πούμε, να μου λέγατε ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για να δροσιστείτε. Γιατί τα μηνύματά σας σήμερα, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά για τη ζέστη και για το άντε καλός ο χειμώνας. Βέβαια, όταν έχουμε τις βροχές και την καταχνιά αυτή που εντάξει, τη ζήσαμε. Τη βροχή έντονα φέτος, δεν λέω. Λέμε άντε να έρθει καλοκαίρι, αλλά στις ζέστες αυτές κανένας δεν αντέχει. Οπότε, ωραία θα ήταν να είχαμε συζητήσει ποιο είναι τα πιο τρελά πράγματα που έχετε κάνει για να δροσιστείτε εσείς. Εγώ νομίζω ότι μια φορά στην Κέρκυρα, εκεί που σπούδαζα και είχαμε αυτό το τροπικό κλίμα, είχαμε φτάσει 37 με 38 βαθμούς μία μέρα και έξω να ρίχνει τουλούμια τώρα, έτσι, χαλάζει. Και τα μαλλιά αναστάζουν μέσα, μέσα χωρίς βροχή. Μιλάμε τώρα από τη ζέστη, που εγώ δεν είχα air condition, είχα μυστήρα. Δεν ήμουν η φοιτήτρια που ζούσε σε κανένα παλάτι. Λοιπόν, νομίζω ότι εκείνο το βράδυ είχα βγάλει κάτι παγωκίστες που είχα από το ψυγείο και με είχε πάρει πρώτη φορά στη ζωή μου ο ύπνος αγκαλιά με μία παγωκίστη. Ξύπνησα ολόβρεχτη, σε πολύ κακό χάλι όμως από την υγρασία και πάλι μέσα στα νεύρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Πάμε να απολαύσουμε τώρα The Cure και Love Song.

0: Στο jewelry tip του μήνα, η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει να επιλέγουμε το κολιέ μας ανάλογα με τη λαιμόκοψη του ρούχου. Ένα V-neck αναδεικνύεται υπέροχα με ένα κολιέ που ακολουθεί τη γραμμή του ντεκολτέ, όπως μια λεπτή αλυσίδα με μενταγιόν. Σε ένα strapless ή off-shoulder look, ένα πιο κοντό κολιέ ή ένα διακριτικό τσόκερ μπορεί να φωτίσει όμορφα τον λαιμό και τους ώμους. Όταν το ρούχο έχει ήδη έντονη λαιμόκοψη ή πολλές λεπτομέρειες, προτιμήστε ένα πιο καθαρό και διακριτικό κόσμημα. Η ισορροπία είναι πάντα αυτή που κάνει το αποτέλεσμα πιο κόμψο.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Θα σας πω τώρα για την άνοδο της ψυχοθεραπείας μέσω θάλασσας. Πώς το νερό λοιπόν βοηθάει στη διαχείριση του τραύματος αλλά και του άγχους μας, που η αλήθεια είναι ότι το 90% πλέον, είναι τεράστιο το ποσοστό του πληθυσμού, έχει κάποιο αυτοάνοσο, υποφέρει από άγχος, υποφέρει από κάποιο τραύμα που έχει προέλθει από τη στρεσογόνο κατάσταση αυτή που ζούμε καθημερινά. Ένα άρθρο λοιπόν του βρετανικού Guardian αναδεικνύει τη λεγόμενη θεραπεία μέσω θάλασσας, μια δοκιμασμένη διαχρονικά μέθοδο που βάσει των τελευταίων ερευνών φαίνεται να συμβάλλει και στη διαχείριση του τραύματος και του άγχους. Αυτά τα γράφει ο Dave Phillips, ένας 67χρονος ειδικός που είναι πρώην δεκανέας των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων και πριν από μερικά χρόνια στεκόταν στην άκρη ενός γκρεμού στην Κορνουάλη της Αγγλίας, κοιτώντας τα κύματα να σπάνε στον ωκεανό, έτσι απλά επί ώρες, κάνοντας τη λεγόμενη ψυχοθεραπεία μέσω θάλασσας. Θέλετε να σας πω λιγάκι ακόμα? Πρώτα θα πάμε σε Bill Medley παρέα με Jennifer Warnes, The Time of My Life, και επιστρέφω να σας πω.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΜΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτό ήταν ο Νότος Φακιανάκης. Αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας έλεγα για την ψυχοθεραπεία μέσω θάλασσας. Ένας πρώην δεκανέας των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην Guardian και ασχολήθηκα λιγάκι με αυτό προηγουμένως. Θεραπεία λοιπόν μέσω θάλασσας. Το παράδειγμα του Φίλιπς. Ανήκω, λέει, σε μια γενιά που δεν μιλούσε. Ο Φίλιπς, ο συγκεκριμένος, έχει σταθεί στην άκρη του γκρεμού, κοιτάζοντας τα κύματα και κάνοντας έτσι ψυχοθεραπεία σε κάτι πολύ βαρύ που σήκωνε πολλά χρόνια. Και κάπως έτσι προτρέπει τον κόσμο, γιατί η θάλασσα μας θυμίζει ότι είμαστε ζωντανοί, όπως λέει. Έχω δει αυτή τη διαδικασία να ξυπνάει κάτι βαθύ μέσα στους ανθρώπους και έτσι μπορούν να βοηθηθούν πολύ εκτός από εμένα. Ας το κάνουμε λοιπόν γι' αυτό, γιατί όχι. Πάμε σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile. Επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου. Ετοιμάζω ταξίδι. Μακάρι να ετοιμάζεστε κι εσείς για ταξίδια, πραγματικά, νοερά, ό,τι και αν είναι αυτά. Να ταξιδεύετε όπως μπορείτε, κάθε μέρα, όλη μέρα, με μουσική, με χορό, με χαμόγελα, με στιγμές που σκέφτεστε, όμορφες, όπως μπορείτε να ξεφεύγετε. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και κάπως έτσι θα πάμε και αύριο, 5η 16 Ιουλίου. Ραντεβού εδώ. Μην ξεχνιέστε, γιατί πάντα περνάμε πολύ όμορφα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Aquilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Προς το παρόν δεν αγαπάς. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς.
12: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
7: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
6: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Live Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.